0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Στη Μόντερεϊ του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του Ορμπελίν Πινέιδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τένις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open, απευθύνει η Μαρία Σάκαρη, εν ώψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στο Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα που ο κόσμος, κύριε Πιταρά, όπου φύγει φύγει και δεν θέλει να γυρίσει με τίποτα, ναι. Και εσύ κάθεσαι εδώ.
0: Καλά, μας πρόλαβε ο Τάκης εδώ. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Την ώρα που έχει πέσει το σήμα. Ο Τάκης από το Λαγονής, μήνυμα.
1: Ο φίλος.
0: Καλημέρα στους πρωινούς Δεκατιανούς. Μας πρόλαβε, μας έκανε ρεπορτάζ. Λεωφόρο Συγκρού, τελευταία νέα. Καντίνα άδεια. Η σουλενουργία έχει σχολάσει. Μπορεί να έχουν meeting, λέει.
1: Στο προάβλιο, εκεί κάνουν meeting. Μαζεύονται απ' έξω, ναι. Και τα λένε τα κορίτσια με τα αγόρια.
0: Το νέο As Better που λέει και η γνωστή ταινία. Καλημέρα, καλή εργασία. Γεια σου, ρε φίλε Τάκη. Καλά να είσαι. Όντως έτσι είναι η εικόνα. Αλλά η πιο ωραία εικόνα της Συγκρού είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωση περιφέρειας Αττικής.
1: Έλα, η οποία ήταν. Το περίμενα.
0: Γεμάτη σήμερα. Γεμάτη.
1: Δύο δρόμοι. Πες τους.
0: Συμφόρηση, Αλυπέδου και Γούναρη. Έχει πιάσει όλη την ταμπέλα. Γίνεται μακελιό στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, ξέρεις γιατί γινόταν αυτό? Γιατί προσπαθούσε ο Γιώργος ο Τσελικάς να φτάσει κάτω και να παρκάρει και τα είχε κάνει γάλια και έκλεισε όλο τον
0: μαντάρα,
1: δρόμο.
0: Μαντάρα,
1: Δεν μαντάρα.
0: Εντάξει, είναι το ακόμα ένα κύμα που ξεκίνησε από χθες να φεύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο φεύγουν αυτοί, έρχεται και η σειρά σου.
1: Μένα η σειρά μου, άστο τώρα. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Πού να τρέχεις τώρα στις θάλασσες, να πίνεις τα μοχίτο σου, να βλέπεις τις καλλίγραμμες υπάρξεις, να κάνεις παρέα με τους φίλους σου, να ψήνεις το βράδυ, να περνάς ωραία.
0: Γιώργο, αυτά όλα
1: εδώ,
0: θα
1: ωραία, εδώ.
0: Αν ήσουν σε άλλη ηλικία, τώρα σκέφτεσαι ότι τις επόμενες τρεις μέρες που θα έχει τον καύσωνα, θα είσαι σε ένα air condition μέσα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι.
1: Τίποτα, εκεί.
0: Εκεί με το στόμα ανοιχτό, στις περσίδες, να παίρνεις φρέον. Πολύ φρέον.
1: στο κινητό συνέχεια πιάνει τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία. Μην πάθουμε και τίποτα.
0: Κοιτάξεις το κοντρό στο χέρι και θα παίζεις με τα κουμπάκια. Εκεί θα βάζεις μία που λέει sleep.
1: Sleep.
0: Όταν πας για ύπνο το πατάς στο sleep και το άλλο που λέει follow me.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει, δεν είμαστε και σε ηλικία για φαγιά, για να χαιρετήσουμε. Κάτσε λίγο, εντάξει.
0: Καλά,
1: δεν είπαμε ότι βράζει και το αίμα μας και ότι θα τρέχουμε στα βουνά, αλλά.
0: Όχι, αλλά η καρδιά πρέπει να είναι σε συνθήκες ψύξης. Δεν μπορεί να είναι σε σχέση τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σε έναν αιώνιο έφηβο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, τον Γιώργο τον Τζελίκα, να μας δώσει κλίμα από εκεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Ελά, ξεκινήσατε με ωραίο τραγούδι, αλλά χρόνια τώρα ψάχνω να βρω. Η Χαβάη, από ποιον έχασε 5-0. Δεν μπορώ να το βρω τόσα χρόνια.
0: Από Κουρακάο.
2: Λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είμαι στο λιμάνι αχάρακα, ήρθα κατά τις 4.30. Παιδιά, σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκδρομή, έτσι. Μιλάμε, έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων, έτσι. Περίπου 100.000 και αναμένεται μέχρι την Κυριακή να φύγουν σύμφωνα με τα στοιχεία. Για Αργοσαρονικό, για Κυκλάδες, από το λιμάνι το μεγαλύτερο του Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Μιλάμε και το κατάρτι αν είχε θέση θα μπαίνανε. Σήμερα έφυγε για Πάρον Άξου Σαντορίνη με πληρότητα 110% γεμάτο. Ηλικίες τώρα.
1: Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι καλύτερες για να ξεκινήσει τις διακοπές σου.
2: Ναι,
1: είναι οι καλύτερες γιατί πιάνεις και τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου που είναι το φιλέτο.
2: Ο Αύγουστος είναι για Αθήνα να κάθεσαι. Ο Αύγουστος τελικά, αν έχεις το προνόμιο να φύγει Σεπτέμβρη αρχές να πας διακοπές.
0: Αλλά αυτό είναι το τέλειο που λες.
2: Το τέλειο.
0: Όνειρο ζωής είναι αυτό. Αυτό θα το κάνουμε με τη σύνταξη.
2: Εγώ στον Νούμπο, εσύ σε 5 χρόνια. Εντάξει.
0: Λουτρά Ιδιψού, Καϊάφα, πάνω στα Πόζα.
2: Λουτρά
0: Ιδιψού,
2: ναι.
0: Τα πού είναι τα Λασπόλουτρα.
1: Ποια θα πάνε στι κρινίδε Καβάλα.
2: Ακούς, οι ηλικίες που πηγαίναν τώρα ήταν από 18 μέχρι 28. Και λίγες οικογένειες ήταν. Όπως και χθες από το ρεπορτάζ, ναι, τελείωσαν το λύκειο και φεύγουν τα παιδιά. Πού αλλού, στου 18. Πάρω.
1: Πάρω.
2: Τώρα
0: είναι τα ραντεβού των παιδιών από τα σχολεία. Δίνουν ραντεβού στην Πάρο.
2: Α, εκεί στην Άουσα, ε.
0: Ναι, πάνε εκεί. Υποχρεωτικά δηλαδή. Ξεκινάει μια παρέα, θα πάει η παρέα σου εκεί, θα πας και εσύ. Τι να κάνεις τώρα.
2: Όλοι.
0: Και από πίσω τρέχουν και οι γονείς εντωμεταξύ.
2: Ξέρεις πόσοι γονείς κουράγανε το μαντήλι. Ήταν κάτι γονείς που τα φέρανε στο λιμάνι. Κουράγανε το μαντήλι. Εντάξει, μωρέ, κοίταξε το χωρινά και οι μαθητές, γιατί κουραστήκανε από τις εξετάσεις και αυτά, γιατί το διάβασμα δεν είναι εύκολο πράγμα. Η μελέτη γενικά αξίζει να πάνε, να χαρούνε, με φιδό, να μην ξέρεις
0: κρυφά. Μπράβο, να περάσουμε όμορφα. Ας κάνα γυρίσουμε όλοι και να ξανανταμώσουμε.
2: Και βέβαια, χθες να σκεφτείτε, τελειώνες πόκτες και ο δικός όσοι φύγανε,
1: χαμός.
2: Τέσσερις ώρες να πας στον Άφιο. Μια διαδρομή που την κάνεις περίπου μια μισή ώρα, τέσσερις ώρες. Μιλάμε ουρά χιλιόμετρων. Και σήμερα καλό είναι ότι θέλετε να φύγετε ο δικός να πάτε Πελοπόννησο, τώρα και αργήσατε.
1: Ναι.
2: Τώρα πρέπει να
1: ξεκινήσετε. Και έρχονται και σαραντάρια από αύριο.
2: Α, πού το, αυτό που το πας. Ειδικά από σήμερα και αύριο, έτσι, θα πάρουμε αγκαλιά το εργοδίσιο, να έχουμε τα BTU.
0: Ναι, και αντικουνουπικό, Γιώργο.
1: Ο εραστής των BTU. Ο εραστής των BTU.
2: Έτσι θα με λες τώρα από εδώ και πέρα.
1: Έτσι.
2: Τον 16.000 BTU. Τι θέρμανση όμως, έτσι, θα βάλεις και τα δύο.
0: Δεν πουλιούνται ρε Γιώργο 16άρια, 18άρια, 24άρια πουλιούνται.
2: Αν έχεις δίκιο, 12άρι, 9άρι, 12άρι, 18άρι. Ναι, ναι.
1: Τώρα χθες τι, άκου τι έμαθα χθες.
2: Έλα μου.
1: Για να πιάνει, λέει, καλύτερα το air condition και να έχεις μικρότερη κατανάλωση,
2: ναι,
1: πρέπει να βάλεις και ανεμιστήρα ροφής. Και να το έχει χαμηλά air condition και να το παίρνει τον αέρα ο
2: ανεμιστήρα. Το βάλει
0: το χρόνο.
2: Όχι, όχι, έχει δίκιο. Ακούστε, παιδιά.
1: Να βάλω και ανεμιστήρα.
2: Για δυναμική συνέργεια. Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Κάτσε, δυναμική συνέργεια. Συνέχισε. Φοβερό.
2: Λοιπόν, τη στιγμή που έχει το κλιματιστικό που θα έχει και το παράθυρο 3 εκατοστά ανοιχτό, να μην τελειώσει κλειστό, το τζαμιλί κενό, θα βάλει τον ανεμιστήρα οροφή για το αέρα που έρχεται ο κρύο από το air condition που θα είναι στους 24 βαθμούς παρακαλώ. 23 με 24. Ούτε 27, ούτε κάτω από 23. Και το μηχάνημα θα πηδήσει τα τεινάξει και δεν θα έχει αποτέλεσμα και η τσέπη σου θα ξετυναχθεί.
0: Ναι, μήπως να έχουμε και το λάστιχο της βεράντας ανοιχτό γι' αυτό. Να βαράει.
2: Όχι ρε, μάνα μου, εκεί θα βάλεις. Και πεις ένα άλλο κόλπο, τι έχω πει. Τα σεντόνια τα παίρνεις, τα βάζεις για μια ώρα στην κατάψυξη και μετά τα βγάζεις να πάρει το προγραμματικό δωματίο και σκεπάσαι. Κάντε το τρίκ αυτό και θα με θυμηθείτε.
1: Αυτό με τα σεντόνια στην κατάψυξη, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
2: Έχω εφαρμόσει.
1: Όλα. Πάνω σέντονο, κάτω σέντονο.
2: Ναι.
1: Και μαξιλαροθήκες. Ναι.
2: Όχι. Μόνο πάνω σέντονο, κάτω άσταλα. Ακούστε κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Καλό είναι οι παντρεμένοι αυτή την εποχή να πάρουν διαζύγιο ύπνο. Θα του κάνει καλό.
0: Ωραία.
2: Γιατί τα σώματα, ρε παιδί μου, ζεσταίνουν τώρα. Μα έχει 40 μέσα, τι να σου κάνει και το ρημάδι το κλιματιστικό. Άρα πάρε 10 μέρες μια σε ένα διαζύγιο ύπνου και θα δείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτά καλύτερα να μην τα λέμε στον αέρα τώρα. Μην ξανοίγεσαι και συμπαίνει θάρρο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε μεταξύ μας. Ακούνε κι άλλοι, να ξέρεις.
2: Έτσι.
0: Και από το σπίτι.
2: Φιλάκια, να
0: μην ξεχνάτε.
1: Άντε, ωραίο, φιλάκια.
0: Λέω πολλά ψέματα, δεν έχουν πιάσει πάρε φιλίες εδώ.
1: Ναι, τι.
0: Λέω πολλά ψέματα με τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους τους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Παρακαλώ, θα ήθελα μια κούρσα με τον Τάκη από το Λαγονίσι να με πάει το βράδυ σε καντίνα και σουλινουργία. Και αναμονή ως το πρωί για τον Nova's Better. Ωραίοι. Ο Μιχάλης από την Άρτα, το όσο φεύγουν αυτοί, πλησιάζει η ώρα σου που σου είπα, δεν ακούστηκε και τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζει η ώρα να φύγει. Είμαστε. Να φύγει, όχι να φύγει από το μάτιο αυτό κόσμο, από αυτή να πάει διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να εξηγούμαστε.
1: Στα πολιτικά δεν έχει να μας πεις τίποτα, δεν έχει γίνει.
0: Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Δύο ρίτσες μείνανε, ούτε δύο. Λιγότερο. Περίπου μία ώρα και 40 λεπτά. Κρισιμότατη, θα λέγαμε σε άλλες εποχές, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια έχουν μείνει καμιά δεκαριά και ούτε και σκάρτη.
1: 8 νομίζω θα.
0: Ναι, θα ψηφίζουν για τον επόμενο αρχηγό του.
1: Συνεδριάσουν.
0: Θα ψηφίσουν 7.
1: Κάτσε, μία υποψηφιότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τώρα ναι, αφού απεσήρθη ο Πολάκης.
1: Μόνο η κυρία Δούρου.
0: Κυρία Δούρου.
1: Αλλά ο κύριος Παπάς τι είπε.
0: Τι να πει, ρε παιδί μου.
1: Ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο και να πάμε συντεταγμένο όλοι μαζί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα κι εσύ. Ο Παπάς ήταν με τη. Ήτανε με τη μεριά Πολάκη, από εκεί ας πούμε ήτανε περίπου.
1: Ο Πολάκης, αφού το προκάλεσε όλο αυτό, γιατί παραιτήθηκε τελικά?
0: Γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει τους βουλευτές που απαιτούνται για να βγει.
1: Και δεν το γνώριζε.
0: Όχι, δεν το γνώριζε.
1: Λίγοι έχουν πει.
0: Κάτσε μπας και ξέρω εγώ, μήπως και η Δούρου δεν.
1: Οπότε το ξανασκέφτηκε, σου λέει,
0: σου λέει ναι. Βάλανε κάτω, μαζευτήκανε και σε ένα μαγαζί εκεί οι δικοί του και τα λέγανε. Βάλανε και τον Πουλόπουλο και αποφασίσανε. Έχει να

0: πάντα τους.
1: Εντάξει, είναι πολύ μελαγχολικό αυτό.
2: Είναι θέμα μοίρας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι μοίρες με απονιά πάντα τους δένουν.
1: Πάντως, παιδί μου, τι πράγμα αυτό. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είχε τη διακυβέρνηση του τόπου, έτσι, πριν από λίγα χρόνια. Απίστευτο.
2: Και το φαινόμενο Τσίπρα πρέπει να γίνει μάθημα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η άνοδος, η κάθετη άνοδος, η άμεση, συγγνώμη, άνοδος και η πτώση. Μέσα ναι. σε πάρα πολύ μικρό
1: και όλα αυτά
2: χρονικό διάστημα.
1: Έτσι. Δηλαδή, βάλε και τον Κασελάκη στη μέση τώρα, μην τον αφήνεις απ' έξω.
2: Μόνο τον Κασελάκη.
1: Δηλαδή, πώς τους έχουν ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζουν τους ανθρώπους τους. Μαγικό όμως. Στο όνομα της δημοκρατίας κτλ. Και βέβαια οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι εντελώς ανάποδοι, εντελώς διαφορετικοί
2: ναι.
1: σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή τα δρεπανοφόρα πάνε και έρχονται κάτω από το τραπέζι.
2: Εντάξει. Γενικώς πάντως αυτό, όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι η αριστερά έχει τον τρόπο να διχάζεται πολύ εύκολα.
1: Ναι, καλά.
2: Και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Ναι,
2: με καταστροφικές συνέπειες.
1: Ναι, εντάξει, και καλά να το κάνει για τον εαυτό της. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν κανόνας και στην καθημερινότητα, σε πολλά πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής μας ζωής, καθημερινότητάς μας. Γιατί φαίνεται ότι από αυτό είχαν ρόλο ύπαρξης. Από το διχασμό και όχι από το να ενώσουν τον κόσμο.
2: Και αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Αν το έχεις και λίγο δηλαδή, το εύκολο είναι να διχάσεις τον κόσμο. Το δύσκολο είναι να τον ενώσεις. Τι να πω.
2: Το τεράστιο πρόβλημα τώρα, ξέρεις ποιο είναι, της επόμενης ημέρας. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, που γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ τότε που πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει δημιουργήσει ένα κύκλο, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, ένα κύκλο εργασιών πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
2: Αν πέσει στο. Τώρα που είναι στο 2% είναι περίπου, στο 1%.
1: Τα δημοσκοπικά 1,5% το δίνουν.
2: 1,5%. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα οικονομικά υπό τις παρούσες συνθήκες?
1: Η νέα ηγεσία.
2: Που είναι η ηγεσία πια.
1: Χάνονται τα λεφτά αυτά, μπαίνουν στο ταμείο.
2: Μα δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι και τα έξοδα.
1: Καλά, τα
2: σου θυμίζω ότι έχει τεράστια λειτουργικά κόστη ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κτίριο αυτό που έχουν είναι μια χαρά, πολύ ωραίο.
2: Εργαζόμενους, δημοσιογράφους.
1: Εντάξει. Όσο υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, μια χαρά όλα. Όταν σπάψει να υπάρχει, τότε θα πρέπει να κάνουν και τα κομμάτια τους.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά όσο έχει να μπαίνει χρήμα, αλλάζουν τα πράγματα. Εσύ γιατί λες να γίνεται όλη αυτή η μάχη, δηλαδή, και η σφαγή? Γιατί είναι η ιδεολογία.
2: Κοίτα, από ένα σημείο, μέχρι ενός σημείου καταλάβαινα γιατί μπορεί να γίνεται αυτή η μάχη. Τον τελευταίο καιρό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές πολιτικές.
1: Εχθές όλος ο κόσμος είπε το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κλαμάνη, προσωπικού φίλου της Μάρος Κοντού. Και πολύ έτσι ανθρώπινες και οι σκηνές εκεί στην Πλάκα, στην οικία Κοκοβίκου.
2: Σωστά.
1: Την ιστορική αυτή οικία, όπου ο κόσμος έδωσε ένα πολύ διαφορετικό αντίο. Στη μεγάλη ηθοποιό με λουλούδια, με κεράκια, έξω από αυτό το σπίτι που γυρίστηκε αυτή η παλιά ελληνική η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα», σε αυτή τη θρηλυκή οικία, στην Τρυπόδων, έτσι ιστορικός δρόμος, παλαιότερος δρόμος της Αθήνας η Τρυπόδων. Και μάλιστα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο έχει αρχίσει να αποκαθίσταται από το 25 και ο στόχος είναι σε αυτό το κτίριο να προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είναι ο μελλοντικός στόχος. Αυτή θα είναι η λειτουργία του. Και νομίζω ότι
2: υπέροχο.
1: Πραγματικά
2: αυτό.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εμείς τι να πούμε. Καλό ταξίδι. Και θα συνεχίσουμε εννοείται να βλέπουμε αυτές τις υπέροχες ελληνικές ταινίες και να ακούμε τις φοβερές ατάκες που τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Έτσι. Κύριε Σπανέ, Ελενίτσα και Αντωνάκης.
3: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο Στεφάνι.

0: της Μάρθας Καραγιάννη και ότι αυτό που του έκανε πάντα εντύπωση ήταν αυτό το έξυπνο σνομπίστικο χιούμορ που είχε η Μάρο Κοντού και που με αυτό το χιούμορ κέρδιζε όλους, εν πάση περιπτώσει, τους φίλους και τους γνωστούς της και τους υπόλοιπους ηθοποιούς φυσικά. Μια γυναίκα που στάθηκε πάρα πολύ τυχερή, διότι μεσουράνησε και στην μεγάλη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Και γι' αυτό αυτή η γενιά μένει σε όλους μας ανεξίδηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, διότι υπήρξαν αυτές οι μεγάλες ελληνικές ταινίες που δεν υπήρξαν ούτε στις προηγούμενες γενιές, αλλά ούτε και στις επόμενες.
1: Ναι,
0: και μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς εκείνης της εποχής ήταν η Κιμάρο Κοντού. Καλό ταξίδι εκεί.
1: Ένα-δύο και από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που αφήνει πίσω. Έτσι. Για μας και για τις επόμενες γενιές. Το μενού το σημερινό έχει και άλλα πράγματα. Καταρχήν, εννοείται ότι βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τραμπ. Να, τώρα αυτό μην το συζητάς.
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουν ξεσπάσει κάποιες πυρκαγιές στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς συνδέονται οι πυρκαγιές στον Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι πυρκαγιές, λοιπόν, έβγαλαν από τα ρούχα του τον Τραμπ, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι καίγονται τα δάση σας και μας γεμίζετε με βρώμικο αέρα. Και αυτό, λέει, θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς που σας βάζουμε. Δηλαδή, έχουν βάλει οι Αμερικανοί ήδη δασμούς, θα βάλουν κι άλλου παραπάνω ποσά για τις φωτιές και τους καπνούς που έρχονται από τον Καναδά, από τον Βορρά προς τον Νότο.
0: Βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα μας γεμίζετε.
1: Ωραίος τύπος, ε.
0: Σου λέει, τι, θα μας στέλνεις εσύ τον αέρα σου εδώ πέρα για να τον εισπνέουμε εμείς, δασμοί, πάρτα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμούς.
1: Εκεί
0: και τώρα
1: μπάλα,
0: έχει αρχίσει
1: πάει.
0: Και απειλεί και το Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει χτυπήματα στον αμερικανικό στόλο εντός των στενών του Ορμούς. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτές τις απειλές εξαπέλυσαν χθες Ιρανοί αξιωματούχοι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι. Καλά, δεν μιλάμε για εκεχηρία, έχει μπει στο χρονομπουντούλα από τις ιστορίες, αλλά μιλάμε για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα το δεις στην τσέπη σου εσύ αυτό που συμβαίνει.
0: Μα το είδα. Τι, ναι. Το δεκάλεπτο που πήγε. Πήρες χαμπάρι σε κάνα δεκάλεπτο.
1: Όχι,
0: για κάτι λίγες ώρες μόνο το καταλάβαμε, που έπεσε από το 1,93 στο 1,83 και μετά τώρα ξαναπήγε 1,93.
1: Τώρα. 2 ευρώ πάλι. 2 ευρώ.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μια διαφημιστική ανάσα και να επιστρέψουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύνδετη των μισιών.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi.
12: Κόσμος 96,5.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
16: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ.

0: γι' αυτό είναι ηλιπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελί ύψιστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7:35, πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σαββατιάτικη καλοκαιρινή ραδιοφωνική. Δεκατιανή, κύριε Γιάννη Πιταρά.
1: Εδώ πέρα γελάω τα μηνύματα για τον Τραμπ. Λέει ο Τάσος εδώ, καλημέρα σας. Και τι θα γίνει όταν πάρουν φωτιά, λέει, τα αμερικανικά δάση? Θα βάλει δασμού στον εαυτό του?
2: Βέβαια θα βάλει.
1: Επίσης, με τους πολέμους που δημιουργούν οι Αμερικανοί, αυτοί οι πόλεμοι δεν δημιουργούν ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί κάποιος δεν βγαίνει να βάλει δασμού στην Αμερική? Καλά, τώρα, άμα μπούμε στη λογική, θα χαθεί η μπάλα.
0: Είναι δυνατόν να βάλεις ποτέ δασμού στην Αμερική? Θα σε εξοντώσει, θα κηρύξει τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν το διάλειμμα λέγαμε για τη βενζίνη, την προηγούμενη Δευτέρα, τώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε, ξαφνικά σε κάποια πρατήρια βλέπω την τιμή να έχει πέσει. Δηλαδή κάποιοι το είχαν 1,92, 1,93 ας πούμε, κάποιοι το βάλαν 1,83. Γεμίζουμε βενζίνη. Μέχρι να φτάσει σήμερα που είναι Σάββατο, η βενζίνη έχει ξαναπάει εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δεκάλεπτο αυτό που, όχι που υποτίθεται, που έδωσε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει στην Αγγλία, ξανεμίστηκε. Σε ό,τι αφορά αυτό που εμείς βλέπουμε και βάζουμε και γεμίζουμε βενζίνη, έτσι. Με βάση τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια. Δηλαδή τώρα θα είχε φτάσει βενζίνη 2,03, αν δεν είχε μπει το δεκάλεπτο.
1: Ο Τέλης εδώ έχει στείλει άλλο μήνυμα για τα του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζαμε. Ναι. Θυμίζει, λέει, αυτό που είχε πει παλιά ο Χάρη Κλίν για την ΕΔΑ του Γλέζου. Θα κάνει το συνέδριο σε ξενοδοχείο και θα ξεχυλήσει ένα τρίκλινο. Και ο Γιώργος ο Χουστουλάκης για τα κλιματιστικά, για τη ζέστη, για τον καύσωνα κτλ. Α, τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί μάλλον πρέπει να. Ναι, από την Κρήτη. Ο φίλος μας είναι από την Κρήτη, από την Νότια Κρήτη. Το κλιματιστικό, λέει, στην αφίγρανση και οικονομία και δροσιά. Πολύ προσοχή στην Κρήτη σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, με βάση τη.
0: Τρεις από τους τέσσερις νομούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι στα πορτοκαλί σήμερα. Καλά, και εμείς εδώ δεν είμαστε καλύτερα, στα κίτρινα.
0: Στα κίτρινα.
1: Μεγάλο μέρος χώρας είναι στα κίτρινα.
0: Και πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Σήμερα θα είναι alert όλες οι υπηρεσίες.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, αφού λέμε για τα του καιρού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος μας, μαζί μας, να μας δώσει έτσι τη συνολική εικόνα και τι μας περιμένει.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, ήρθε η ώρα να πούμε ότι θα έρθει και σε εμάς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αλλά για πρώτη φορά δημοσιογραφικά δεν έχω ακούσει δεν έχω δει μεγάλους τίτλους, πολύ μεγάλες έτσι με δηλώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, το 35-36 αρχίζαμε. Μήνυ κάφθανας, έρχεται ζέστη, δια αυτό.
0: Αφού κύριε Γιαννόπουλε, μας μαλώνετε συνέχεια.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό.
0: Έχουμε μαζευτεί κι εμείς.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό. Πιστεύω ότι. Σίγουρα.
0: Αστειεύομαι.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ καμιά φορά, γι' αυτό το λέω. Γιατί, αλλά φέτος με τα σαραντάρια σε Πολωνία, Γερμανία, πώς το λένε, στη Γαλλία. Τώρα πάει τώρα 40-41 στη χώρα μας και θα ανέβει θερμοκρασία. Δεν είναι κάτι το. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Να πούμε, για αυτές τις χώρες ήταν κάτι.
3: Γι' αυτό θέλω να πω.
1: Όταν
3: είδαμε τέτοιες κάφθαινες που είχαν χιλιάδες νεκρούς εκεί. Λοιπόν, από τα δικά μας τώρα. Έχουμε ακόμα βοριά στο Αιγαίο σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα όμως που θα έχουμε βοριά. Θα έχουμε 6 μετά από φόρα, αλλά από το απόγευμα και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα ξαναφυσήξει, ξέρω, μέχρι Τετάρτη. Άρα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε κάποιες ελάχιστες μπόρες σήμερα κάπου στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Ελάχιστοι όσοι τις δουν. Το τρίτο είναι βέβαια η θερμοκρασία.
1: Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό να πάμε.
3: Κάπου στη Μακεδονία, εκεί στην ανακεντρική Ανατολική Μακεδονία, κάποια λίγα πράγματα. Το τρίτο βέβαια είναι η θερμοκρασία. Θα πάει σήμερα στα περιοδικά. Θα φτάσουν 37-38, νομίζω θα δούμε και 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Περιοχές πιο ζεστές σε όλο αυτό το τετραήμερο μέχρι την Τρίτη. Και λίγο Τετάρτη θα είναι περιοχές Δυτικής Ελλάδας και στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο, σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλασικές περιοχές που έχει ζέστη, δηλαδή αρκετή. Τώρα, αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, θα δούμε και 40 βαθμούς κάπου. Και νομίζω το διήμερο Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι το πιο ζεστό, θα πάμε 40-41 βαθμούς σε αυτές τις υπηρετικές περιοχές. Μακριά από τη θάλασσα. Στην Αθήνα νομίζω το θερμόμετρο σήμερα μέχρι 36, αν θα πάει κάπου 37, θα έχουμε θαλάσσια άβρα τις επόμενες μέρες, δηλαδή δεν θα ψάει καθόλου, άρα ένα άνεμος μόνο από τη θάλασσα.
1: Θα υπάρχει οξυγόνο.
3: Τα παραθαλάσσια θα είναι καλά, θα είναι καλύτερα 2 βαθμούς σίγουρα, αλλά στο κέντρο της πόλης θα δούμε 37-38, Δεν ξέρω τη Δευτέρα αν θα πάει και κανένα βαθμό παραπάνω, αλλά ως εκεί. Τώρα περιμένουμε και κλείνω. Περιμένουμε και καταιγίδες στο τέλος του καύσωνα, εκεί Τρίτη βράδυ και Τετάρτη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οπωσδήποτε. Μήπως αυτές είναι και έντονες με τα βραδινά στοιχεία. Έδειχνε την Τρίτη βράδυ και Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα σημαντικές καταιγίδες, όπως είναι συνήθως. Τελειώνει δηλαδή ο καύσωνας με ένα ξέσπασμα καταιγίδων. Θα το δούμε αυτό. Την Τετάρτη ακόμα είμαστε ένα μεσο. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες. Την κάτω από Λαμία και κάτω ακόμα θα έχει λίγο ζέστη. Την Πέμπτη όμως σίγουρα πέφτει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και με φαινόμενα και με καταιγίδες. Ας μείνουμε ως εκεί. Άρα κατάμε τη ζέστη, την τυπική ζέστη για τη χώρα μας Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στους 40 βαθμούς οπωσδήποτε σε υπηρετικές περιοχές. Και από Τετάρτη ξεκινάει η αλλαγή του καιρού. Και στο βάθος θα δούμε πόσο εντυπωσιακή θα είναι. Υπάρχει μια σαγνάρι να είναι και αρκετά εντυπωσιακή. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έχει αρχίσει και ο κόσμος διακοπές για να φτάσουμε 18 Ιουλίου και να λέμε για πρώτη φορά ο πρώτος καύσωνας. 20 Ιουλίου πήγε πολύ καλά.
1: Μια χαρά πήγε.
3: Μέχρι 31 Ιουλίου άλλη ζέστη δεν έχουμε σοβαρή.
1: Εντάξει, αυτά που είχαμε πέρυσι που είχε τα δεκαήμερα.
3: Δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα, είχε δει και ο πιο πρώιμος καύσωνας. Αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα ζήσαν τώρα στην Δυτική Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Εν τω μεταξύ έχεις και αυτό το φαντάσαι να είσαι κάτοικος Κυψέλης τώρα και να βλέπεις ξαφνικά να ξυπνάς και να βλέπεις τους τοίχους στο δωμάτιο, στα υπόγεια, στα γκαράζ, αποθήκες, με ρογμές, να ακούς τρεξίματα το βράδυ και να λες τι έχει γίνει ρε παιδιά, έκανε κανένα σεισμό και να είναι ο Μετροπόντικας από κάτω ο οποίος τρυπάει και κουνιέσαι ολόκληρος.
0: Δεν είναι τίποτα λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει.
0: Να μην ανησυχούν, λέει.
1: Τώρα τι εννοεί δεν είναι τίποτα, ρε Σιγκόρδο. Δηλαδή, θα μείνει εσύ εκεί και θα έλεγε αν δεν είναι τίποτα. Τι έσκασε ο τείχο.
0: Άμα έβλεπα καμία ρογμή.
1: Να περάσω ένα σοβά και θα γίνει, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό που λες.
1: Ναι, αλλά κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι. Αν δεν είχαν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Μαζευτήκανε, κάνανε μια μεγάλη ομάδα. Στέλνανε χαρτιά δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, στου Δήμου, στο Αττικό Μετρό. Και έτσι κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός.
0: Είναι 200 σπίτια, λέει. 15, 16, 17 πολυκατοικίες. Δηλαδή είναι σοβαρό το ζήτημα. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο επικίνδυνο, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει,
0: για την ασφάλεια των ανθρώπων, έτσι.
1: Τους ειδικούς θα ακούσουμε στο
0: τέλος. Τώρα από εκεί πέρα, βεβαίως, είναι ανησυχητικό. Φοβερά.
1: Αλλά τώρα, από τη στιγμή που μιλάς για 200 σπίτια, αυτό έχει και ένα κόστος. Αυτά πρέπει να επισκευαστούν από την αρχή.
0: Ασφαλώς και πρέπει.
1: Πέρα ότι πρέπει να κάνεις ξανά στατικές μελέτες στα κτίρια να δεις. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα να έχω μια στατική μελέτη στα χέρια μου. Ξέρω εγώ. Θα φοβόμουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, δεν γίνονται στατικές μελέτες πριν ξεκινήσει το έργο.
1: Γίνονται στο περιβάλλοντα χώρο, δεν γίνεται στο κάθε κτίριο ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέει ότι θα μπει στο παιχνίδι, γιατί αντιλάγησαν κάποιες επιστολές και βγήκε και η Αττικό Μετρό και λέει ότι τώρα αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα στείλει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κλιμάκια, θα κάνει τις όποιες μελέτες και το όποιο κόστος προκύψει από τα προβλήματα στα κτίρια δεν θα τα αναλάβουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα. Θα τα αναλάβει προφανώς το Αττικό Μετρό.
0: Νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Εντάξει, τα αυτονόητα να λέμε κάποιες φορές όμως.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα αυτονόητο.
0: Θυμάσαι πότε ήταν που είχε φύγει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημίου.
1: Καλά, εσύ λες πριν από 30 χρόνια.
0: Τότε
1: τώρα.
0: Που φτιαχνόταν το μετρό στην Πανεπιστημίου, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερή εικόνα ήταν εκείνη.
1: Εδώ, στο Sky το δείχνει. Ήταν ζωντανή σύνδεση.
0: Ναι. Ποια συνάδελφος ήταν τότε, θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν η Βάλια Μπαζούμπερ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Απ' την άλλη, πρόσεξε να δεις τώρα. Μέσα σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, σε μια τόσο κατοικημένη πόλη όπως είναι η Αθήνα, όταν γίνονται τέτοια έργα, ενδεχομένως και να δημιουργηθούν προβλήματα. Όχι ενδεχομένως, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Το ζήτημα είναι να είναι μικρά, να μην. Εδώ θυμάσαι τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την πολυκατοικία που έφυγε στο Νέο Κόσμο. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα εκεί, γιατί εκτός όλων των άλλων, θα δείξουμε και εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς δεκαετιανούς, έχουν βγει και νερά μέσα στα σπίτια αυτά. Έχουν
1: πλημμυρίσει υπόγεια. Από κάτω η Αθήνα είναι όλοι ποτάμια και παραπόταμους και ριάκια. Έτσι είναι. Άμα από την αρχή όταν είναι οικόπεδο και ξεκινάει ο εργολάβος να χτίζει και σκάβει κάτω, εννοείται θα βρει νερό. Δεν το συζητάμε στην Αθήνα. Άμα δεν κάνει απάντηση υδάτων. Όπως πρέπει και δεν στεγανοποιήσει και το χώρο και ρίξει πάνω τα θεμέλια, αυτά τα προβλήματα θα βγουν. Τώρα στις περιοχές που λέμε και στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο και, και στην Κυψέλη, οι πολυκατοικίες είναι το 60 και το 70.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχαν, ξέρεις πώς έχουν χτιστεί αυτές από τότε?
0: Καλά, όσοι έχουν χτιστεί κοντά στα ποτάμια, στον Ηλισσό, στον Κηφισό και σε αυτά, είναι πιθανό να δημιουργηθούν τέτοιου είδους προβλήματα, όπως λες. Αλλά στην Κυψέλη περνούσε ποτάμια από εκεί?
1: Δεν ξέρω, κάτι θα περνούσε, δεν μπορεί να περνούσε.
0: Γιατί πλημμύρι, μήπως είναι τίποτα αγωγή, εννοώ τη ΕΙΔΑΠ, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Άμα είναι αγωγή τη ΕΙΔΑΠ, θα τον αναλάβει η ΕΙΔΑΠ. Αλλά άμα είναι το, από νερά, από ποτάμια, ας πούμε, σε εμάς τώρα εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, υπάρχει.
0: Καλά, σε εσάς υπάρχει εκεί.
1: Υπάρχει πολυκατοικία. Ναι. Η οποία έχει 2-3 αντλίες στο υπόγειο, πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει από τις αντλίες από κάτω λάστιχο τεράστιο, το οποίο το έχει συνδέσει με αποχέτευση, δημόσια αποχέτευση, και βγάζει συνέχεια νερό.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Δουλεύει συνέχεια αυτό. Δουλεύουν τα μηχανάκια. Δεν βγαίνει το νερό αυτό αλλιώς.
0: Τώρα να σου πω ότι
1: χειρότερο
0: δεν
1: πράγμα,
0: τις άδειες,
1: μα χειρότερο πράγμα από το νερό δεν υπάρχει. Τρώει τα θεμέλια. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, για να δεν χτίζει και πάνω στα ρέματα και στα ποτάμια. Τώρα θα μου πεις.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
0: Λοιπόν, μία καλημέρα στον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας εδώ, κύριε Διαφωνική.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ εκνευρισμένοι είναι οι Τούρκοι πάλι με εμάς. Ότι εξοπλιζόμαστε, ότι παίρνουμε πυράβλους από το Ισραήλ, ότι τα F-16 λέει με αυτούς τους πυράβλους μπορούν να πλήξουν στόχους. Ακόμα και εντός της Τουρκίας.
2: Ναι. Δεν είναι βέβαια καινούριο, έτσι. Όταν από τη
1: στιγμή προσπαθούν που να το φέρουν σε αντιπαραβολή με αυτά που θέλουν αυτοί.
2: Ναι.
1: Δεν τα παίρνουν.
2: Από τη στιγμή που η Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από το 19 περίπου και μετά, υπάρχει αυτή, ας την πούμε έτσι, γκρίνια, αυτός ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, ο οποίος εξηγείται, αλλά βεβαίως δεν δικαιολογείται. Τι θέλω να πω, εξηγείται υπό την έννοια ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και βεβαίως από την άλλη μεριά το Ισραήλ είναι οι βασικοί παράγοντες που την εγκλωβίζουν και περιορίζουν τις φιλοδοξίες της ως μια μεγάλη δύναμη, ως μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό, είναι η εξήγηση γιατί η Άγκυρα νιώθει έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα για την Τουρκία, η ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής ισχύως, είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ του Ισραήλ, πολύ περισσότερο υπέρ του Ισραήλ, το οποίο έχει αεροπορική, όχι απλώς περιοχή, αλλά κυριαρχία σε μια περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, ότι θα έπρεπε να είναι ένας παράγοντας διαμόρφωσης της περιφερειακής τάξης, έτσι. Και βεβαίως και στην περίπτωση της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχει μια αεροπορία τρίτης γενιάς. Τα F-16 της είναι ήδη, δεν είναι πάνω από τρίτης γενιάς, ενώ η Ελλάδα πολύ σύντομα, τα επόμενα 2-3 χρόνια, έχει μια αεροπορική ικανότητα πέμπτης γενιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν, βεβαίως πρέπει να θεωρούμε νομοτέλεια ότι η Τουρκία θα κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις και τις επενδύσεις για να αποκαταστήσει, αν θέλετε, μια ισορροπία δυνάμεων, έτσι, είτε αυτή είναι να μπει στο πρόγραμμα των F-35, είτε είναι να διαμορφώσει, έτσι, να αποκτήσει το δικό της μαχητικό, αν όχι τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα. Πρέπει να λειτουργούμε με αυτή την βεβαιότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ναι, η Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί στην Άγκυρα που θεωρούν ότι η Ελλάδα, η Κύπρος κυρίως με τις συνεργασίες της και την αλλαγή δόγματος, αν θέλετε, που την έφερε πολύ πιο κοντά στη Δύση και την απομάκρυνε από τη Ρωσία, Είναι βασικά εμπόδια. Είναι βασικά εμπόδια για την τουρκική θέση και παρουσία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τους νέους βομβαρδισμούς για πέμπτη μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο καθεστώς του Ιράν, αλλά και την απάντηση των Ιρανών, οι οποίοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βομβάρδισαν για ακόμα μια φορά στόχους στο Ντουμπάι, αλλά και, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, ετοιμάζονται να χτυπήσουν αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
2: Σημαίνουν ότι η προηγούμενη προσπάθεια κατέρευσε. Ήταν ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αυτό. Έτσι, παρά το γεγονός
0: ότι... Το συζητούσαμε, νομίζω, και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βεβαίως. Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ηρεμία από τις 8 Απριλίου, έτσι, δηλαδή τότε που μόνο μερός οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε σταμάτημα των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η συμφωνία η οποία επετεύχθη ήταν μια συμφωνία εντελώς ανισοβαρής, παρά τα όσα έλεγε και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν, ότι το Ιράν διαπραγματεύτηκε και στην ουσία υπέκυψε. Όλοι ξέραμε, διαβάζοντας το μνημόνιο κατανόησης, ότι στην ουσία το Ιράν πήρε τα πάντα χωρίς να δώσει απολύτως τίποτα, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας εντελώς λανθασμένης πολιτικής του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία ξεκίνησε από τότε που αποφάσισε να εμπλακεί στρατιωτικά.
0: Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, πήρε την απόφαση αυτή για αυτό το μνημόνιο κατανόησης με το βλέμμα του στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και τον φόβο να τις χάσει. Τώρα τι αλλάζει αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο δύσκολο όλο αυτό, τι αλλάζει και επανεκκινεί τις επιχειρήσεις?
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα η συνειδητοποίηση ότι αυτή η συμφωνία την αντιμετωπίζεται από παντού ως αυτό που είναι, δηλαδή μια καλή συμφωνία για την ειρήνη, μια κακή συμφωνία όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο κόσμο, υπό την έννοια ότι πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε ζήτημα πρόσβασης από και προς το Ορμούζ, τα στερά του Ορμούζ, ενώ τώρα μετά τον πόλεμο και μετά τη συμφωνία το Ιράν υποστήριζε, και κατά την άποψή μου δικαίως, ότι αποκτά τον έλεγχο του Ορμούζ. Αυτό, όπως και να το, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα δημοσιογραφική, όπως και να το σπινάρεις, όλοι ξέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισε ότι νομίζω και αυτή είναι η βασική πρόσληψη της πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον, είναι ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή να αναγκαστεί το Ιράν να διαπραγματευτεί εκ νέου για τις ενδιάμεσες εκλογές. Νομίζω ότι όποιος είδε ή διάβασε την ομιλία του την Πέμπτη καταλαβαίνει πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, και αυτό είναι το άκρος ανησυχητικό για την Αμερικανική
0: δημοκρατία.
1: Εχθές πάντως, Παρασκευή, έβλεπα και το χάρτη από το Marine Traffic, πέρασε μονοψήφιος αριθμός τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή τα πράγματα έχουν πάει...
0: Μα αυτό λένε σήμερα ότι χτυπήσαν μενάρκες πλοία.
1: Ναι, θα τα δούμε αυτό, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι. Σου λέω ότι τι αναφέρουν οι ίδιοι.
2: Εντάξει, στην ουσία τα στενά είναι κλειστά και πάλι. Δηλαδή είναι κλειστά υπό την έννοια ότι όποιος τα ασφάλιστρα είναι όχι, δεν είναι στο Θεό, δεν υπάρχουν. Δεν ασφαλίζει κανένας τα πλοία. Άρα Το κόστος είναι δυσθεώρητο, θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα δυστυχώς. Πάνω που πιστεύαμε ότι θα ανέκαμπτε.
1: Η πίστη είναι τελευταία, κύριε Φαντή. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
10: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
9: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560

0: Ελληνοτουρκικού για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
15: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
16: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
15: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 2671.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Η μόνη σας επιλογή.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
20: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
20: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
20: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
20: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη συγκεκριμένη διάγνωση Mercedes,
20: Smart,
19: Ford,
20: Opel
19: και BMW.
20: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Κυπνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το κέντρο πληροφοριών. Επίσης, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και 1 στην Ανατολική Ορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε πάντως τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιούλιο από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παρατηριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελί ψήστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Πάνω από 200 συντασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς των πυρκαγιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των καπνών από τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Υποστήριξε ότι το κόστος της ρήπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του γιοταχής συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Τα λέγαμε και νωρίτερα πόσο δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα με βάση και το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Η Κρήτη, οι τρεις νομοί τουλάχιστον, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας 4 για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και τώρα μόλις ήρθε ενημερωτικό από την πυροσβεστική. Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Σιτία Λασιθίου. Εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου. Του ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά και η δασική έκταση δεν απειλείται ο οικισμός. Και στο σημείο έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Mm-hmm. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στην περιοχή πνέουν σφοδροί άνεμοι και δυσκολεύουν πάρα πολύ την όλη επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Ακριβώς όπως το λες, το παρακολουθούμε το θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο είναι, όπως μας περιέγραψαν, έτσι σε βουνό, ας το πούμε, και έχει μια μεγάλη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, απόσταση από τον οικισμό του Ξερόκαμπου. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά, για θα προλάβουν οι πυροσβέστες να την πιάσουν άμεσα ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Μεγάλη προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Μεγάλη βέβαια προσοχή σήμερα στην Κρήτη.
0: Και στην υπόλοιπο της χώρας, έτσι. Και η υπόλοιπη βεβαίως, χώρα βεβαίως είναι στα κίτρινα σήμερα.
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Έχουν μείνει περίπου 45 λεπτά για να αρχίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, σωστά.
0: Για να εκλεγεί ο επόμενος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία υποψηφιότητα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν να κονταροχτυπηθούν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο ναι. Παύλος Πολάκης έκανε πίσω, η Ρένα Δούρου.
1: Καταρχάς ζήτησε την απόσυρση της Ρένας Δούρου, έτσι, ναι, από τη διαδικασία. Δεν έγινε δεκτό το αίτημά του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους πολιτικούς συντάκτες, λένε ότι δεν μάζευε τα κουκιά. Το γνώριζε ότι δεν μαζεύει τα κουκιά για να εκλεγεί αυτός πρόεδρος. Οπότε απέσυρε με εχμές την υποψηφιότητά του, έτσι.
0: Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μας δώσει τα φώτα του για τη σημερινή διαδικασία, τι είναι να περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Μια είστε χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Εμείς προσπαθούμε.
0: Εσείς πώς είστε εκεί,
1: εσείς πώς είστε, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Καλά, είμαστε, προσπαθούμε. Εντάξει, έχουν ανακοίνωση πολλά θέματα. Εγώ πάντα, ξέρετε, προσπαθώ να παραμένω και θεσμικός και αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι μια μέρα σήμερα η οποία θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο στη σχέση μας ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό είναι, αν με ρωτάτε, που έχουμε μία υποψηφιότητα μόνο τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, με την έννοια ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ενότητας. Εγώ νομίζω ότι και ο Παύλος Πολάκης χθες αυτό επεδίωξε με την ανακοίνωση που έκανε. Έχουμε μία υποψηφιότητα. Η διαδικασία ξεκινάει, όπως είπατε, στις 9 και αυτό έγινε ακριβώς ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τις 11, όπου μετά, όπως ξέρετε κι εσείς, θα ξεκινήσει η κεντρική μας επιτροπή, όπου θα πάμε πλέον και σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε για το εσωτερικό του κόμματος και φυσικά για τις επόμενες εβδομάδες, για τον προγραμματισμό, να μπει επιτέλους το κόμμα μας σε μια πορεία εκλογικής
0: ετοιμότητας. Ναι, απλά ξέρετε, δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Δηλαδή και ο Πολάκης μπορεί να πέσει την υποψηφιότητά του, αλλά είδε για συγκεκριμένους λόγους το έκανε. Και μάλιστα και σε κουβέντες και μαζί του και με ανθρώπους του περιβάλλοντος του, έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι συντροφοί σας οι οποίοι ανεξαρτητικοποιήθηκαν και δεν ουσιαστικά παρέδωσαν τις έδρες, mm-hmm, είναι αυτοί που θα καθόριζαν με τη στάση τους και το αποτέλεσμα της διαδικασίας της σημερινής. Αν ήταν αλλιώς οι σχετισμοί, ο Πολάκης θα ήταν υποψήφιος.
2: Καταρχάς να πούμε κάτι. Υπάρχει ένας βουλευτής που έχει ανακοινώσει παραίτηση εδώ και ημέρες και δεν έχει ακόμα παραιτηθεί. Υπάρχουν διάφορες. Ζήσαμε αυτή τη βδομάδα μάλλον αυτό το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο να παραιτούνται βουλευτές ανατριάδες. Δηλαδή να έχει τρεις τη μία μέρα, τρεις την άλλη, να ανεξαρτητοποιούνται, έτσι, για να είμαι ακριβό λόγο. Νομίζω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, επειδή ξαναλέω, εγώ θέλω πάντα να παραμένω θεσμικός και προσέχω πολύ τις δημόσιες δουλειές που κάνω ακριβώς για να υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν πάει προς το χειρότερο, να το πω πολύ απλά. Θέλω να πω όμως το εξής. Όποια και αν είναι η ανάγνωση οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι, ξαναλέω, το θετικό είναι ότι το κόμμα αυτό είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με ό,τι και αν συμβεί σήμερα, και το λέω για καλό, θα βρεθεί σε μια κανονική πορεία ενός κόμματος που πάει να κατέβει σε εκλογές. Το κακό, αν με ρωτάτε, και το χειρότερο.
1: Καλά,
2: που
1: σε κανονική πορεία.
2: Κύριε διάστημα,
1: συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω που υπήρχε, σε σχέση με ότι λέγαμε τόσο καιρό να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα, ό,τι και αν συμβεί, το ό,τι με κόμμα, Νομίζω θα είναι καλύτερα με οποιαδήποτε εξέλιξη και αν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά αυτό το καλύτερα μπορείτε να μας εξηγήσετε, διότι πλέον έχετε μείνει με 11, λένε θα μείνετε με 8, θα ψηφίσουν 8 σήμερα. Το ζητούμενο ποιο είναι από εδώ και πέρα για όλους εσάς?
2: Όπως σας είπα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου αυτό το διάστημα με όλη αυτή την εσωστρέφεια που είχαμε. Την εσωστρέφεια αυτή δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν, ξαναλέω, ένα κόμμα το οποίο και έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται, ξέρετε, μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έκαναν αυτοί που φεύγουν τώρα από το κόμμα. Γιατί αυτοί που φεύγουν είχαν αυτές τις φαϊνές ιδέες του να στηρίζουμε, ξαναλέω, ένα άλλο κόμμα αντί να στηρίζουμε το κόμμα μας. Αυτοί που φεύγουν είχαμε την πρωτότυπη κατάσταση. Νομίζω δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο. Το ξέρετε, είστε πιο εμπειρία από μένα στην πολιτική, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Να βγαίνουν βουλευτές ή άνθρωποι με μεγάλη θεσμική θέση στο κόμμα και να δηλώνουν, ενώ γράφαν ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, να λένε ναι, αλλά εμείς θα πάμε αλλού, ξέρετε, και να μην παρετούνται. Ναι. Και ξέρετε, αυτό το να μην παρετήσει και να μένει σε ένα κόμμα χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τελικά για ποιο λόγο παραμένεις, εγώ θα σας το πω, ας μείνουμε και με 8 και με 9 και με 10 βουλευτές. Είναι πολύ καλύτερο να έχεις 10 βουλευτές αποφασισμένους να στηρίξουν το κόμμα σου και να έχεις και τα στελέχη σου και να προσπαθείς να κάνεις γνωστές τις θέσεις σου και, ξαναλέω, να μιλάμε για τα προγράμματα και τις θέσεις μας από όλο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με τα σενάρια, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος θα κάνει κόμμα κτλ. Ήταν μια πολύ δύσκολη, ξέρετε, κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ξαναλέω και θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι όλες οι σημερινές διαδικασίες είναι προς σωστή κατεύθυνση. Ναι. Συντροφικά και ενωτικά νομίζω όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα τις επόμενες
1: εβδομάδες. Βέβαια, και το συντροφικά και ενωτικά που λέτε ερμηνεύεται και, εν πάση περιπτώσει, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αιχμές ακόμα και με όσους θα συμμετέχουν σήμερα στη διαδικασία, έτσι. Ακόμα και εκεί υπάρχουν κάποιες αιχμές για την επόμενη ημέρα.
2: Θα σας πω.
1: Δηλαδή, μέχρι και εδώ πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, Ρεγανή, ένα ανοιχτό παράθυρο για κάποια περαιτέρω διεργασία, εν πάση περιπτώσει.
0: Για μένα, στην άποψή μου,
1: ναι.
0: Που δεν τον έχουμε υπερασπιστεί και ποτέ, ο Κασελάκης αυτά που γράψει είχε δίκιο. Δηλαδή, ο Κασελάκης έφυγε γιατί τότε είχαν εμφανιστεί κάποιοι και ως θεματοφύλακες της πορείας, της ιστορίας και τα λοιπά του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Κασελάκης. Όπως έφυγε. Αλλά το παράλογο είναι ότι αυτοί οι ίδιοι,
1: όλους αυτούς τους μήνες,
0: αυτούς μήνες είχαν άλλα σχέδια στο μυαλό τους και όλοι αυτοί φεύγουν τώρα.
1: Ενδεχομένως.
0: Κύριε Μελίδη.
2: Ναι. Ακούστε με. Ένα σχόλιο θα κάνω εγώ. Καταρχάς, εγώ δεν απορρίπτω καμία περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης, επί του κυρίου Κασελάκη, μάλλον την εποχή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στο 15% και ήταν δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι 24,
0: βέβαια,
2: την τελευταία κάλπη που στήθηκε. Γιατί, να το πω και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά σε κάλπη μέχρι σήμερα κάτω από τη δεύτερη θέση δεν έπεσε. Η τελευταία του παρουσία ήταν με τον κύριο Κασελάκη και με 15%. Mm-hmm. Που βλέπουμε σήμερα το 15% τι ποσοστό θεωρείται για ορισμένους και πόσο μπορεί να πανηγυρίζουν ή όχι όταν δημοσκοπικά φτάνουν κοντά στο 15%. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να είμαστε, ξαναλέω, θεσμικοί και να τηρούμε τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής λογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με πρόγραμμα. Είναι ένα κόμμα με στελέχη. Παρά τις αποχωρήσεις, πιστέψτε με, επειδή αυτά δεν ακούγονται συχνά στο δημόσιο λόγο, υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό έτσι, με μια αθλητική περιγραφή, υπάρχει βάθος στον πάγκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη. Απλώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι η δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως κατακλυζόταν από ανθρώπους και από στελέχη που δεν ήθελαν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι επειδή το λέω εγώ. Νομίζω είναι κάτι που καταγράφει την πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να σου πει.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί περίμεναν τον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, να μιλάμε διαρκώς για ένα πρόσωπο ή για πρόσωπα, κατά τη γνώμη μου μπορεί να δείχνει και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επί της πολιτικής. Εγώ μένω στις θέσεις, μένω στα προγράμματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, ξαναλέω, συλλογικά να κοιτάξουμε να ακούσουν τις απόψεις μας περισσότεροι πολίτες, γιατί πιστέψτε με, το πρόγραμμά μας και σύγχρονο είναι και κυβερνητικό είναι. Έχουμε θέσεις μέχρι και για την τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχουν ακουστεί καθόλου. Το λέω για να καταδείξω ότι υπάρχουν δουλεμένες θέσεις οι οποίες δεν ακούγονται στο δημόσιο λόγο. Δυστυχώς το μόνο που ακούγαμε στο δημόσιο λόγο από στελέχη, ξαναλέω, που έχουν φύγει σήμερα από τη ΣΥΡΙΖΑ ή φεύγουν αυτές τις μέρες, να το πω όσο πιο διακριτικά μπορώ, είναι σενάρια, ποιος θα έρθει και τι θα κάνουμε με το προσωπικό του μέλλον. Δεν αφορά την κοινωνία αυτή τη συζήτηση. Έχει πληγώσει το κόμμα μας, αλλά θα μας επιτρέψετε να πω και τον χώρο μας συνολικά. Γιατί οι πολίτες, ξέρετε, που δεν ψήφισαν το 19 και το 23 το κόμμα μας, για κάποιο λόγο δεν μας ψήφισαν. Και η ερμηνεία που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας που έδειχνε ο χώρος μας συνολικά τα προηγούμενα χρόνια, είναι και ο λόγος που οδήγησε στα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε αυτή τη στιγμή αξιόπιστοι και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τις πολιτικές μας θέσεις και τις πολιτικές μας ιδέες και κυρίως να δείξουμε ότι δεν ορισμένοι τουλάχιστον που το κάνουν διαρκώς αυτό με την προσωπική τους πορεία πρέπει να σταματήσει. Δεν αφορά η προσωπική πορεία, ξαναλέω, μιλώ για αυτούς που έχουν αποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Η προσωπική πορεία είναι θέμα του καθενός και δυστυχώς έγινε δημόσια συζήτηση όλο αυτό το διάστημα.
0: Κύριε Μελίδη, πείτε μας κάτι. Έτσι, πριν κλείσουμε. Ο στόχος σας για τις επόμενες εκλογές, για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ποιος είναι?
2: Εμείς
0: δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή σας δίνουν στο 1,5%.
2: Ναι.
0: Επειδή ακούνε όλα τα κόμματα να λένε ότι εμείς ο στόχος μας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία.
1: Πριν το δικό σας τελευταίο αποχωρήσει είναι αυτό.
2: Στο 1,5% φτάσαμε με όλους όσους έχουν αποχωρήσει και έλεγαν μη μας ψηφίσετε. Έτσι, αυτό να το καταγράψουμε. Θεωρούμε ότι δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη. Θεωρούμε ότι αυτό θα φανεί μόλις ξαναξεκινήσουν με το καλό οι δημοσκοπήσεις. Εμάς ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα ποσοστό όσο το δυνατόν πιο ισχυρό. Κάνουμε και μια πρόβλεψη. Δεν θα είναι οριακό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο πάνω το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνουν εκλογές.
0: Πιο πάνω από το 3 εννοείται, 3%.
2: Είναι αρκετά πιο πάνω από το 3, γιατί ξαναλέω, ο χώρος της αριστεράς, της ενωτικής αριστεράς, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε το 2015. Υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κόμμα ως συνασπισμός πριν δημιουργηθεί ή δημιουργηθούν μάλλον συνθήκες οικονομικής κρίσης και όλο αυτό που συνέβη. Νομίζουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε ως κόμμα αυτή τη στιγμή και με το στελεχειακό δυναμικό και με το πρόγραμμά μας και με την κυβερνητική μας εμπειρία, λέγοντας πλέον δημόσια τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι άλλων κομμάτων ή σχηματισμών, θεωρούμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι όταν γίνουν οι εκλογές, ώστε να καταγράψουμε και ένα ισχυρό ποσοστό και να μπούμε στη Βουλή και προσέξτε με, να λειτουργήσουμε ξανά ενωτικά. Γιατί αυτό που λέγαμε για τις προοδευτικές δυνάμεις, ξέρετε, μπορεί να μην τη συμφώνησε κανείς τελικά. Mm-hmm. Αλλά όπως ξέρετε για τις δημοσκοπήσεις, κανένας μόνος δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την πλησιάζει καν αυτή τη στιγμή. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μιλήσουμε επιτέλους και λίγο τεχνοκρατικά για το πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα του ελληνικού λαού, πρέπει να δούμε την πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι ότι για να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση θα χρειαστούν συνεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και με ένα ισχυρό ποσοστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ την καλημέρα μου.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Ωραία. Άρα μετά τις 9, Ρένα Δούρου πρόεδρος και με τη Δούρου στις εκλογές.
1: Και με τη Δούρου στις εκλογές.
0: Ναι. Τι, λες να ξαναλλάξει?
1: Όχι, μετά δεν να ξαναλλάξει.
0: Αν δεν πάνε πάλι μαζί, δεν έχει διάσπαση του ατόμου μετά. Δεν υπάρχει.
1: Θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε Γιώργο, με ποιον θα πάνε επικεφαλής στις εκλογές?
1: Με προεδρείο, νομίζω. Αν κατάλαβα καλά. Όχι προεδρείο. Με έναν επικεφαλής.
0: Τι είναι, 15 μελές, σχολείο είναι.
1: Κάτσε να τα δούμε. Άστο. Άστο. Κάτσε να τα δούμε. Θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Δηλαδή, θα είναι η διαρχία, θα έχει.
1: Όχι, δεν θα έχει επικεφαλής το κόμμα.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Άκου. Νομίζω ότι υπήρξε μια τέτοια εισήγηση και μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που στηρίζουν την Ρένα Δούρου.
0: Να είναι δηλαδή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου.
1: Σωστά.
0: Και στις εκλογές να πάνε με άλλον πρόεδρο. Δηλαδή στις εκλογές, περίμενε τώρα. Έχουμε ΔΕΦ μπροστά μας. Ποιος θα πάει στη ΔΕΦ?
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λογικό δεν είναι να πάει η Δούρου?
1: Λογικό μου ακούγεται, ναι.
0: Έχεις μετά προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει η Δούρου. Δηλαδή θα πάει η Δούρου στη ΔΕΘ, στον προϋπολογισμό, στη Βουλή. Και στις εκλογές θα πάει άλλος. Σου φαίνεται λογικό αυτό?
1: Εγώ δεν μπορώ. Εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα λογικό πια πως θα συμβαίνουν εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν αποφασίζω εγώ. Πήγα στο Καρπέτα.
0: Πήγε στο χωριό, ε.
1: Πήγα στο χωριό με το γιο μου. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Στα χώματα, τα ιερά, τα άγια.
1: Αν έβλεπε στα μάτια του τι έβλεπε, θα καταλάβαινες γιατί τα σύγχρονα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στα χωριά τους και να ζουν ωραία και να αντιλαμβάνονται τη φύση, τα προβατάκια, τους στάβλους, τα χωράφια, τα τριφύλια, τα μπαλιάσματα, τα δεσίματα, το τάισμα. Ένας καινούριος κόσμος ανοίχθηκε μπροστά του.

0: Φαίνεται να προέρχεται από το επώνυμο του πρώτου Αρβανίτη οικιστική, η οικιστή, συγγνώμη, ή αρχηγού της παλιάς Φάρας, που ονομαζόταν Μπρακμάδης.
1: Μπρακμάδης.
0: Μία θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι προέρχεται το όνομα από τις αλβανικές λέξεις πράκου, κατόφλι, και ματχέ, μεγάλο.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κατόφλι, περιγράφοντας γεωγραφικά τη θέση του χωριού στην είσοδο της πηδιάδας του ποταμού Πύρου.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δύο εκδοχές είναι για το χωριό σου, το βασιλικό.
1: Ναι, απλά δεν τους άρεσε η ονομασία.
0: Και το κάνανε βασιλικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα έγινε αυτό ξαφνικά. Δεν τους άρεσαν τα ονόματα και πήγαν και τα αλλάξανε όλα.
0: Κάτσε τώρα. Παραπάνω από εμάς, όπως πας για το Πευκοδάσος, για το Βελανιδοδόσος της Κάπελης, ήταν ένα χωριό. Τώρα λέγεται Αγία Τριάδα. Τότε λεγόταν Μποκοβίνα.
1: Ναι.
0: Λέω, τι είναι η Μποκοβίνα. Τι ήταν η Μποκοβίνα, το ψάχνω γι' αυτό. Σλαβικής προέλευσης η λέξη. Ναι. Και σημαίνει, περίμενε. Το δάσος με τις λεύκες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, το δάσος με τις οξιές. Είναι από το μπουκ που σημαίνει οξιά και ο βίνα που δηλώνει τόπο ή ιδιοκτησία. Η γη της οξιάς.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις πως είναι. Τώρα έχει γίνει Αγία Τριάδα. Από εκείνο ο Δάρμας, ο οικονολήπτης μας.
1: Ναι, ναι, όλοι. Εντάξει, είναι ωραία μέρη, η αλήθεια είναι.
0: Απλά όμορφα μέρη.
1: Ναι.
0: Χωριά, ωραία. Έτσι. Απλά χωριά του. Της Αχαΐας.
1: Εντάξει, ο μικρός να τον πηγαίνεις γενικά.
0: Τρελάθηκε σου. Δεν το φαντάζεσαι. Μπήκε στο τρακτέρ, δεν το πίστευε. Ε? Μπήκε στο τρακτέρ, μπήκε στο ποτάμι. Τέλος πάντων, αυτά είναι που μας λείπουν εδώ στις μεγαλοπόλεις και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, γιατί αυτά τα μέρη κρύβουν ομορφιές που η σύγχρονη ζωή μας έχει κάνει να ξεχάσουμε.
1: Τι να κάνω, Γιώργο, μου βάλεις τα κλάματα, αρέσει, Γιώργο.
0: Ρε Γιάννη,
1: δηλαδή, μας έχεις παράξει την καρδιά, ένα λίγο. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Για να ξεσπάσω.
1: Πάω να του βάλεις κάτι έτσι.
0: Τότε κλαίει το μπουζούκι, θα σου πω.
1: Βάλ του μετά κάτι, σε παρακαλώ.
0: Για να κλάψω με την ησυχία μου, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα.
9: Κόσμος 96,5.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια.

0: κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ιρανικά μέσα ενημερώθηκαν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναφλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, συγγνώμη, απλά με τον Γιώργο κολλήσαμε, βλέπουμε πλάνα από, από τους κινηματογράφους της Αθήνας με τον κόσμο που έχει πάει το τελευταίο διήμερο σε κάτι προβολές 4 το πρωί, 3 το πρωί, 1 η ώρα τα ξημερώματα, να πάει να δει την Οδύσσια. Και λες, τι έχει γίνει ξαφνικά, τι τρέλα είναι αυτή.
1: Και όσοι έχουν πάει και την έχουν παρακολουθήσει δηλώνουν ενθουσιασμένοι, έτσι, από το πόσο ο Νόλαν έχει μεταφέρει την Οδύσσια στο χολιγουδιανό ύφος του σκηνοθέτη, έτσι, και το έχει κάνει μια φοβερή ταινία επική δράσης που σε καθυλώνει από την πρώτη στιγμή.
0: Και ηθοποιεί, βέβαια, είναι ένας και ένας, δεν το συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ.
1: Ναι, στην αρχή κάποιοι είπαν ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει το ομηρικό έπος έτσι όπως θα έπρεπε, ότι γιατί επέλεξε να βάλει μαύρη την ωραία Ελένη. Διάφορα έχουν ακουστεί, αλλά τελικά νομίζω ότι όσοι έχουν πάει έχουν ενθουσιαστεί τουλάχιστον.
0: Είναι
1: αυτή
0: και
1: την
0: θέμα αγούστου, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Κάποια πράγματα δεν είναι για αντικειμενικά τώρα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Ο Εμίλιος Χαρμπής είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος από την Καθημερινή και κριτικός σχηματογράφου. Σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αν είδατε την ταινία, να μας πείτε καταρχάς και ποια είναι η δική σας αίσθηση.
2: Βέβαια, ναι, έχω δει την ταινία. Έχω γράψει και αρκετά ήδη.
1: Ωραία.
0: Είναι όντως. Είναι κοντά στις 3 ώρες.
2: Ναι, είναι πάρα λίγο. 173 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά στις 3 ώρες. Ναι, αλλά είναι και φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, εγώ αρχικά θεωρώ θαυμαστό ότι κατάφερε να τη χωρέσει σε 3 ώρες την Οδύσσια. Γιατί η Οδύσσια κανονικά θα μπορούσε να γίνει και 3 ταινίες, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Σωστά.
2: Και αυτό είναι η πρώτη δυσκολία σίγουρα που αντιμετώπισε ο Νόλαν και το πρώτο ρίσκο που πήρε. Δεν είναι τυχαίο την Οδύσσια. Δεν έχουν γίνει πολλές μεταφορές, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Γιατί ακριβώς είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το να μεταφέρεις ένα έργο που έχει τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά επεισόδια, τόσο αναλυτικό, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος περιγράφει όλα αυτά που περιγράφονται μέσα στην Οδύσσια. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί στο σινεμά, σε ένα άλλο μέσο. Ο Νόλαν πήρε το ρίσκο και κατ' εμέ τουλάχιστον του βγήκε το ρίσκο.
0: Ναι.
2: Έκανε μια σπουδαία ταινία.
0: Εμπορικά σίγουρα του βγήκε από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες 48.
2: Ναι, νομίζω ότι το εμπορικό ήταν πιο ασφαλές και από το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, γιατί όταν λέμε ότι είναι μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων, αυτό είναι το budget για να γυριστεί η ταινία. Να υπολογίσετε σε αυτό πάνω καμιά 150 εκατομμύρια που πηγαίνουν στην προώθηση επιπλέον. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Τώρα, αυτό του βγαίνει και καλλιτεχνικά, εγώ πιστεύω. Γιατί παίρνει μια απόφαση, η οποία είναι, και αυτή έχει ένα ρίσκο, αλλά είναι σωστή απόφαση, να κάνει μια διασκευή του Ομήρου, να μην προσπαθήσει κάτι το οποίο είναι αδύνατο, έτσι, αλλιώς, να μεταφέρει τον Όμηρο σχεδόν κατά λέξη, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Κάνει μια διασκευή, η οποία καταφέρει να επικοινωνήσει το νόημα του αρχαίου κειμένου προφανώς και του έργου αυτού του τεράστιου, να επικοινωνήσει με το σήμερα. Και εδώ είναι η μεγάλη του, ας πούμε, επιτυχία. Φυσικά αυτό γίνεται και μέσα από το αισθητικό κομμάτι. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Κάνει μια ταινία η οποία δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες, στο μάτι και στον ήχο, δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από ταινίες ανάλογου περιεχομένου, επικού χαρακτήρα, ταινίες από παλιά, από το παλιό Hollywood τύπου Ben Hur, Κλεοπάτρα και τα λοιπά, που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, ή και πιο σύγχρονα την Τρία που είχαμε δει με τον Brad Pitt. Δεν μοιάζει καθόλου με αυτές τις ταινίες η Οδύσσια, είναι πολύ πιο σκοτεινή, είναι πολύ πιο γιωμένη και ρεαλιστική, δεν έχει τη λάμψη αλλά έχει το μεγαλείο, αυτό έχει σημασία. Και αυτή η επιλογή βγαίνει. Ναι. Αυτό γίνεται αισθητικά. Γίνεται μέσα από την εικόνα, γίνεται μέσα από τον ήχο, από τη σκηνοθεσία, από το μοντάζ, από τους ηθοποιούς ακόμα που διαλέγει.
0: Τώρα που μας λες για τους ηθοποιούς, γιατί έχει γίνει αυτός ο χαμός ή τα παράπονα, τέλος πάντων, για την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού να υποδηθεί την ωραία Ελένη?
2: Εντάξει, γιατί αυτά τα πράγματα πάντα ξεσηκώνουν διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε. Μπορεί καθένας να πει ότι θέλει για την ταινία και για την επιλογή και για άλλες επιλογές, για κάποια πράγματα μπορεί να λείπουν σε σχέση με το ομιλικό κείμενο. Εγώ νομίζω ότι η επιλογή της συγκεκριμένης Λουπίτα Νιόγκο, έχοντας δει την ταινία πλέον, γιατί ο πολύ χαμός, αν παρατηρήσετε, έγινε πριν
1: σωστά.
2: Ή οποιοδήποτε σωστά. Ταινία. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, γιατί παρακολουθώ πολύ και τα ξένα μέσα και σχόλια και ναι, τον απλό κόσμο, όχι μόνο τους κριτικούς, έχει σταματήσει να γίνεται η κουβέντα αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ο κόσμος είδε πλέον την ταινία και είδε ότι αυτή η επιλογή είναι ταιριαστή. Τώρα, εγώ δεν θα πω σωστή, λάθος, τώρα δεν είναι σωστή. Τώρα να κρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν, ένα τεράστιο δημιουργό του κινηματογράφου.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως θα πω ότι λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Είναι
1: πάντως,
0: όπως και να το κάνουμε, είναι και μια τεράστια προβολή και για τη χώρα μας και για την ιστορία μας.
1: Βεβαίως είναι.
0: Και επειδή κάποια μεγάλα κομμάτια της ταινίας έχουν γυριστεί και στην Ελλάδα, σε φυσικά τοπία, δεν ξέρω αν αυτούς τους χώρους με κάποιο τρόπο τους εκμεταλλευτούμε ακόμα και τουριστικά. Γιατί έχουμε δει σε άλλα μέρη να γυρίζονται ταινίες και να γίνονται τουριστικές ατραξιόν από σκαλοπάτια μέχρι
1: τα σκηνικά.
0: Έχουμε ακόμα και τα μέρη.
1: Ναι.
0: Σκαλοπάτια,
1: ναι,
0: πεζοδρόμια, μέρη, σπίτια. Ναι. Αυτό λέω.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Κάτι νομίζω οργανώθηκε τις τελευταίες μέρες κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί στη Μεσσηνία που γυρίστηκε η ταινία. Λίγο έτσι σαν ένα μικρό μονοπάτι από όπου πέρασε η ταινία. Να πούμε βέβαια ότι το είπατε πολύ καλά για τα φυσικά σκηνικά, είναι και αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας. Ο Νόλαν γενικώς δεν του αρέσει να γυρίζει πράγματα ούτε σε τεράστια στούντιο, ούτε σε τεχνητό σκηνικό το οποίο θα δημιουργηθεί στον υπολογιστή. Αν μπορεί να το κάνει, θα το κάνει στο φυσικό τοπίο, το οποίο φυσικά είναι και απείρως πιο δύσκολο, αλλά θα το κάνει εκεί και αυτό έκανε. Γύρισε στην Πελοπόννησο, γύρισε στην Ισλανδία, γύρισε στο Μαρόκο, σε πάρα πολλά μέρη. Και αυτό φαίνεται, το εισπράτησε πάλι στην ταινία, σε αυθεντικότητα, έτσι, γιατί κανένα τεχνητό σκηνικό δεν μπορεί να μιμηθεί τη φύση, το φυσικό τοπίο, τέλος πάντων. Ακόμα και κάποια σκηνικά που μπορεί να είναι ένα κάστρο. Σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, ένα κάστρο μπορεί να το φτιάξει ολόκληρο στον υπολογιστή. Δεν το κάνει αυτό ο Νόλαν. Χτίζει την τρία από την αρχή ολόκληρη. Αλλά χτίζει μια τρία η οποία φαίνεται ρεαλιστική. Δεν φαίνεται. Και φαίνεται ρεαλιστική για την εποχή της, φαίνεται ότι έχει μελετήσει. Είναι μια πόλη η οποία θα μπορούσε όντως να υπάρξει το 1200 π.Χ.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ένα χωριό στην πραγματικότητα.
0: Τώρα,
2: αντί να φτιάξει κάτι ετεροχρονισμένο, μια ρωμαϊκή πόλη όπως έχουμε δει σε άλλες μεταφορές.
0: Ναι, μας γράφει ο Θοδωρής, κρίνοντας λέει την πρώτη Οδύσσια με τον Ντάγκλας και κύκλοπα τον Πρίμο Καρντέρα. Δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια του Νόλαν, καλύτερη διασκευή του Νόλαν. Που ο Οδυσσέας και ο πόλεμος παρουσιάζονται όπως περιγράφει και όπως πρέπει να ήταν στην εποχή του Ομήρου. Εμένα μου άρεσε, λέει. Έχω απορία τώρα από τη συζήτηση. Την Οδύσσια την διδάσκουμε στη σχολεία ή το κόψαμε κι αυτό?
1: Εμείς που στην πρώτη γυμνασίου ή στη δεύτερη την είχαμε?
0: Στο γυμνάσιο.
2: Στην πρώτη γυμνασίου, τουλάχιστον εγώ.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Στην πρώτη, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα πάντως. Δεν ξέρω. Καλό είναι να μην πάει κάποιο να δει την ταινία έχοντας και τον Όμηρο δίπλα γραμμή-γραμμή να κρίνει.
1: Εντάξει,
2: τι γίνεται.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιοι που μιλάγανε, έβλεπα δηλώσεις δηλαδή που βγαίναν τους κινηματογράφους και λέγανε για ιστορικές ακρίβειες. Κάποιοι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν διαβάσει.
2: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που πάντως υπάρχει και έχει ιστορική ακρίβεια και αυτό φαίνεται ξανά ότι το έχει μελετήσει ο Νόλαν. Είναι ότι δεν μένει απλώς τον μύθο, αλλά τον σχολιάζει και με σύγχρονα καμιά φορά κριτήρια, για να δώσει αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα που λέγαμε.
1: Εντάξει, και στην πραγματικότητα αυτό είναι και το ζητούμενο για ένα έργο που γράφτηκε πριν από 2.500 χρόνια, το 600 ναι, π.Χ. δηλαδή, να το μεταφέρει ένας Αμερικανός, μια Αμερικανική παραγωγή στη σύγχρονη εποχή, προφανώς δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Όχι. Αλλά κάνει και ένα statement όμως. Θέλει να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει αυτό το πράγμα. Το ξεκίνησε από την προηγούμενη ταινία, το Oppenheimer, το οποίο και αυτό είχε έναν αντιπολεμικό χαρακτήρα.
1: Σωστά.
2: Και είχε στη μέση ένα τραγικό ήρωα. Ο οποίος τραγικός ήρωας και εκεί ένιωθε πάρα πολύ μεγάλες ενοχές για αυτό που έκανε. Και ο Οδυσσέας εδώ είναι γεμάτος ενοχές. Γιατί πέρα από τις ενοχές απέναντι στους συντρόφους του που τους χάνει σταδιακά και νιώθει υπεύθυνος για αυτούς, νιώθει ενοχές και για τα πράγματα που έκαναν οι αρχαίοι στην Τρία και με μια εφεύρεση δικιά του, όπως ο Οπενχάιμερ είχε εφεύρει την ατομική βόμβα και ένιωθε τύψεις μετά. Έτσι και ο Οδυσσέας εδώ εφεύρε τον Δούριο Ήπο.
0: Ναι.
2: Και νιώθει τύψεις για αυτό που συνέβη στους Τρώες εξαιτίας της δικής του εφεύρεσης. Αυτό είναι. Ακολουθεί όλη την ταινία.
1: Άρα κλείνοντας, να πάμε να τη δούμε την ταινία.
0: Να πάμε να τη δούμε, εντάξει.
2: Να πάτε να τη δείτε.
1: Κι ας είναι τρεις ώρες. Δεν θα μας πάρει ο ύπνος, κύριε Πιτάρα. Εμάς που είμαστε και μεγαλύτερα παλικάρια.
0: Δεν έχει διάλειμμα. Δεν μπορεί, θα έχει ένα διάλειμμα.
1: Θα πάρει φιστίκια, και κοκακόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος της Καθημερινής και κριτικός κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτή την ταινία η οποία έχει γίνει. Όπως λέμε στη γλώσσα μας, viral, έτσι.
0: Σου διαβάζω εδώ, ναι. Σήμερα στο γυμνάσιο, ναι. Ισχύει το εξής. Πρώτη γυμνασίου, Οδύσσια του Ομήρου, διδάσκεται, αλλά οι μαθητές διαβάζουν επιλεγμένες ραψοδίες σε νεοελληνική μετάφραση, με έμφαση στην κατανόηση του έργου. Όχι όπως τα μαθαίναμε εμείς, έχοντας ως αντιπαραβολή το αρχαίο κείμενο.
1: Ναι. Νομίζω ποιο το είναι έτσι, όπως διδάσκεται σήμερα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, εξαρτάται.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Πάντως αρχαία ελληνικά μαθαίνουν στην Αμερική σε κάποια σχολεία. Εσύ δεν τα μαθαίνεις.
1: Και αυτό σωστό. Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βασίλης μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια μικρή διόρθωση θα ήθελα να κάνω. Τις περισσότερες φορές που εγώ πάω στο χωριό μου, στα Άγια Χώματα, επιλέγω τον 111.
0: 111, ιστορικό.
1: Η Μποκοβίνα, λέει, είναι στην Ηλία και όχι στην Αχαία. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Ναι.
1: Με το που τελειώνει το καρπέτα. Του Καρπέτα, και θα σου πω γιατί το λέμε του Καρπέτα και όχι το Καρπέτα, έχει τη μεγάλη ταμπέλα «Καλώς ήρθατε στον ομό Ηλίας».
0: Ναι.
1: Στο σπίτι του Δέρμα, το μισό σπίτι του Δέρμα είναι στην Ηλία, το άλλο μισό στην Αχαία. Λοιπόν, και λέω πολλά ψέματα. Γιατί λέτε πήγα στου Καρπέτα, στου λέμε όταν πάμε στου Γιάννη τον Μπακάλικος ή στου κ. Βασίλη τον Σουβλατζίδικο ή στου κ. Βασίλη τον Σουβλατζίδικο, θα περίμενα για χωριό να λέμε στο Καρπέτα. Γιατί το χωριό Καρπέτα έχει πάρει το όνομά του από τον πρώτο κάτοικο. Τον Καρπέτα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: 2025, έτσι για το φίλο που στείλε και το μήνυμα.
1: Πανηγύρι
0: στο χωριό. Χαϊκάλι 2025. Φαντάζομαι θα γίνει φέτος. Αυτό είναι από πέρυσι που βλέπεις.
1: Το 26 χαμός.
0: Χαμός. Όλοι εκεί. Και μετά Μπρακουμάδι.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά Λουτρά Πόζαρ.
1: Και μετά Λουτρά Πόζαρ και Μπαϊράμις. Γιώργος Μπαϊράμις, υπεύθυνος επικοινωνίας στα Λουτρά Πόζαρ. Ακόμα ένα μεγάλο τετραήμερο φεστιβάλ. Έτσι, εκεί στα Λουτρά Πόζαρ. Χθες είχαμε Παύλο Παυλίδη, Χαρούλη. Και έγινε για ακόμα μία βραδιά ο χαμός δίπλα στα υπέροχα νερά των Πόζαρ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, παιδιά. Πραγματικά πολλοί κόσμος, πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η μουσική, το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε πολύ νέο κόσμο και γενικότερα κόσμο επισκέπτες από όλη την Ελλάδα μέσα στη Λουτρόπολη και όλη την ώρα ο κόσμος διασκεδάζει και αυτό βοηθάει πάρα πολύ που έχουμε ένα τόσο ωραίο μέρος. Πραγματικά μέσα στη Λουτρόπολη και με την κίνηση και όλη με τις ευκολίες που υπάρχουν και όλα αυτά είναι ένα μικρό χωριό και είσαι μέσα εκεί και λες δεν ξέρεις που είσαι, πραγματικά είσαι στο παράδεισο. Αλλά όλο αυτό με τη μουσική συνέχεια, έχει το μικρό stage όλη μέρα, ο κόσμος μέσα στο ποτάμι, ακούει μουσική, μια στο ζεστό, μια στο κρύο, δροσιά, καθαριότητα, και το βράδυ πραγματικά συνέχεια έχει...
1: Και πολύ νεολαία, έτσι.
6: Πολύ νεολαία, πολλοί κόσμος, πολλοί επισκέπτες και αυθημερών και για διήμερο και για τετραήμερο. Οι συναυλίες, ειδικά από Παρασκευή, έχουν κάθε βράδυ κοντά σε 10.000 κόσμο, που χθες τόσο είχε. Σήμερα αυτό ίσως λίγο και ξεπεραστεί. Και πραγματικά, εντάξει, είμαστε φέτος από τα... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε από τα πρώτα φεστιβάλ στην Ελλάδα.
1: Μπράβο σας.
6: Μπορούμε
1: μπράβο
6: να το πούμε.
0: Εντάξει, είδους... ένα ωραίο κόσμο.
1: Ότι τότε έχουν αρχίσει οι νέοι και πολλές περιοχές της χώρας διοργανώνουν τέτοιου είδους φεστιβάλ, ας πούμε τα Πόζαρ. Ναι. Το άλλο πάνω το Χελμός, στα Καλάβρητα. Ναι. Δηλαδή να φύγει ο κόσμος από τις μεγαλοπόλεις και να πάει να διασκεδάσει. Αυτά τώρα δεν είναι. Ένα... Σκέψου κάτι σαν εναλλακτικό πανηγύρι, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Σαν φεστιβάλ.
0: Αλλά δεν είναι για σένα αυτό. Και για, μένα.
1: Για μένα πια δεν είναι.
0: Μάθει τώρα στο Πεντάστερο. Πού θα πας?
1: Εγώ έχω μάθει στο Πεντάστερο.
0: Ναι, πού έχεις μάθει?
1: Εγώ με το Σακίδιο και με τη σκηνή ήθελα να κάνω διακοπές. Όλη μου τη ζωή αν μπορούσα. Άλλο που η ζωή
0: μου. Δεν το κάνει.
1: Άλλο που η ζωή μου τα φέρε έτσι, ρε Γιάννη. Για να
0: μάθει τη ζωή μου, δεν έχει ρωτήσει ποτέ.
1: Αν μου πει για πού είσαι, για τα Πόζαρ θα σου πω είμαι. Και για το Χελμό πάνω.
0: Καλά, ό,τι έχει να κάνει με λουτρά είσαι τώρα πια.
1: Κύριε Μπαϊράμι, εννοεί να πάω για Λασπόλουτρα?
6: Όχι, όχι, εδώ να έρθει στο Πόζα, βλέπετε και όλη η νεολαία έρχεται. Οπότε τα λουτράτα γιαματικά είναι τελικά για τους νέους. Αυτό καταλάβαμε μετά από τόσα χρόνια.
1: Είτε εδώ, συνάδελφο. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε το βράδυ, μόνο αυτό για να κλείσουμε.
6: Πάνω Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη και Μίλτο Πασχάλιδη.
1: Πω, πω, πω.
6: Τι ήταν το line-up και σήμερα. Πολλοί κόσμος, Σαββάτο.
0: Φαΐ δεν έχει εκεί, μόνο μουσική έχει.
6: Πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Γι' αυτό είπα πριν ένα πολύ ωραίο χωριό. Μικρό, με πολλές ευκολίες. Φαγητό παντού. Food γωνίες, food corner συνέχεια έχουμε. Ταβερνάκια μέσα στο χώρο και στο λουτράκι. Δηλαδή ο κόσμος έχει να φάει, να πιει, να κάνει τα πάντα.
0: Μπράβο.
6: Χωρίς να πεντεμπορηθεί καθόλου.
0: Λοιπόν, ωραία, ξενάκετε να έρθετε και ο κόσμος να περνάει όμορφα.
1: Να περνάει όμορφα.
6: Αμήν.
0: Καλημέρα κύριε Μπαϊράμι.
6: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, και σε εσάς καλημέρα.
1: Και σε εμάς καλημέρα.
0: 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky το ραντεβού μας. Και αύριο το πρωί καλά να είμαστε 7 με 9. Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας. Μέχρι την αυριανή πηγαίνετε για καναμπάνιο. Τα λέμε στις 9 και 40.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο
18: πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Marketos.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
20: και κινητό 6977 421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
21: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
22: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
26: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
27: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα αντίστροφη έναρξη, με τραγούδι φύγαμε για να καλημερίσουμε την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα, καθηγητή, συγγραφής και ιδίου του βιβλίου Big Bang από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο καταγράφει ένα δεδομένο το οποίο μας ξαφνιάζει έτσι όπως τα ακούμε. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι ενώ ξέραμε πως είχαμε μια στιγνή δικτατορία η οποία προκαλούσε ασφυξία στην κοινωνία, μη επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση, οι δύο συγγραφείς από την έρευνα που έκαναν σε εκείνα τα 4 χρόνια, αλλά και γενικά μέσα στα 7 χρόνια του καθεστώτος, καταγράφουν ακριβώς κάτι που μας ξαφνιάζει. Ποιο είναι αυτό? Ότι από το 1970 έως το 1973, σε αυτά τα 4 χρόνια, συνέβη έκρηξη στον πολιτισμό. Ορίστε παρακαλώ, γιατί μπήκαμε με το τραγούδι?
2: Μπήκαμε με το τραγούδι αυτό, Καλύβα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικό του εντυπωσιακού πειραματισμού που συνέβαινε την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ξεκινάει ένας δίσκος, ο Άγιος Φεβρουάριος, εμβληματικός δίσκος, ο οποίος τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί? Γιατί το 72 είναι τα 50 χρόνια από το 22 και θα γραφτούν πολύ σημαντικοί δίσκοι, όπως ο περίφημος δίσκος του Καλδάρα, Μικρά Ασία. Κατά τη γνώμη μου, ο Άγιος Φεβρουάριος είναι από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, είναι πραγματικά συγκλονιστική στίχη. Και το πρώτο κομμάτι εισαγωγή ξεκινάει με ροκ, ενώ ο δίσκος είναι λαϊκός. Και ξεκινάει με ροκ και είναι η επιρροή ενός musical που την εποχή εκείνη σπάει ταμεία στην Αμερική και βέβαια έρχεται και στην Ελλάδα, και λέγεται Jesus Christ Superstar, που παρουσιάζει την εικόνα του Χριστού ως ενός χίπη. Σκεφτείτε τώρα ένα πράγμα σε ένα καθεστώς που υποτίθεται το σύνθημά του είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, και στην πράξη, στην καθημερινότητα, έχουμε αυτή την εικόνα του Χριστού ως χίπη. Τελείως αντίθετη. Και όμως αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν. Κάνει αυτόν τον πειραματισμό ο Μούτσης και θα περιγραφτεί ως λαϊκή ψυχεδέλεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος φτάνει σε πολύ βαρύ λαϊκό τραγούδι. Πέρα από τα εμβληματικά κομμάτια του, θα γίνει γνωστό για το τραγούδι «Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά».

0: γειτονιά.
1: Ενώ στην αρχή δεν πάει καλά εμπορικά, θα επικρατήσει και θα προβληθεί ο δίσκος εξαιτίας ενός αστικού μύθου ότι το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι που παρήγγειλε ο Νίκος Κοεμτζής για να χορέψει Ζεμπέκικο, δεν τον αφήσανε, σηκωθήκαν κάποιοι άλλοι και έγινε το φωνικό.
2: Το μακελιό, δηλαδή,
1: ναι. Ναι. Τότε θα γίνει ο δίσκος δημοφιλής.
2: Για τον οποίο θα γράψει και ο Σταυρόπουλος αργότερα.
1: Ναι. Μετά τη μεταπολίτευση. Ναι, αργότερα. Αλλά ο Κοεμτζής μπαίνει στην επικαιρότητα, κάνει επιτυχία ουσιαστικά τον Άγιο Φεβρουάριο, τουλάχιστον έτσι λέγεται.
2: Αλλά αυτός ο δίσκος ακολουθεί το δίσκο του Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, που είναι πάλι τον Άταν το 21, με αφορμή τώρα τα 150 χρόνια από την επανάσταση του.
1: Έχουμε πολλές επαιτίες. Το 71 έχουμε τα 150 χρόνια από την επανάσταση και εκεί έχουμε και διάφορες παραγωγές. Ένας από τους δίσκους που βρήκαμε είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Μάνος Κατράκης διαβάζει ποίηματα σε παραγωγή του Νίκου Μαμαγκάκη για το 1821, που είναι μια παραγωγή της Έσο Πάπας, που είναι η μεγάλη φιλοχουντική βέβαια εταιρεία πετρελοειδών. Και αυτό δείχνει το πώς ανακατεύονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους με έναν τρόπο που δεν επιτρέπει εύκολες αναγωγές και συνειρμούς.
3: Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμεν και ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά.
1: Και η ουσία είναι ότι κάτω από αυτή που θα μπορούσε να πει κανένας αυτή τη σούπα, βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Όπως ο δίσκος Μικρά Ασία, που κάνει τεράστια επιτυχία την εποχή εκείνη, και όπως οι δίσκοι, όπως αυτός που αναφέραμε, του Δήμου Μούτση, ο Άγιος Φεβρουάριος. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δείχνει αυτή την όσμωση του πόσο κεντρική είχε γίνει η ροκ μουσική για την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα το ψυχεδελικό της κομμάτι. Οπότε ας πούμε και κάποια πράγματα για τη ροκ μουσική και την pop μαζί.
2: Εδώ θα ήθελα να κάνουμε εισαγωγή με το τραγούδι. Γαρίφαλε, γαρίφαλε

0: Mercury. Είναι γνωστό συγκρότημα από τη φιγούρα του Μπολάτσου, βέβαια, ο οποίος και αυτός ξεκινάει τότε. Και είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός χώρος, ο χώρος ας πούμε της pop και rock. Στο πεδίο της pop καταρχάς έχουμε έναν εμβληματικό δίσκο που είναι ο δίσκος των Paul, με τον ομότιτλο τίτλο, ο οποίος κυκλοφορεί σε ένα ταγάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία της εποχής εκείνης
1: και διαφημιστική. Και σπάει ρεκόρ πωλήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου το έχω δει, το σημειώνεται, αλλά...
0: Πουλάει πάνω από 100.000 αντίτυπα.
1: Και εδώ είναι ο Κώστας Τουρνάς ο πρωταγωνιστής.
0: Ακριβώς, ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο οποίος και αυτός έχει μια τεράστια διαχρονικότητα. Και εκεί υπάρχουν τραγούδια που εκφράζουν αυτό το αντιπολεμικό πνεύμα που βγαίνει μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Αυτό γιατί... το άνθρωπε αγάπα, ήλια μου.
2: Ή το δώσουμε το χέρι σου. Αυτός Νοστράδαμος, έχουμε το Βάμονι και Φιντία, Σόκρατες, βγαίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή η ροκ σκηνή είναι σχεδόν τα πιο γόνιμα χρόνια της ροκ σκηνής, που αργότερα στην μεταπολίτευση φυσικά χάνει όλη αυτή την δυναμική που είχε βρει μέσα στην

0: 1973 δημοσιεύεται στο περιοδικό Φαντάζιο μια συνέντευξη με τους Σόκρατες και το ερώτημα που τους τίθεται είναι ποια είναι η σκοπιμότητα της μουσικής και αυτοί απαντάνε να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει. Κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν τη ζωή, να ξυπνήσουν και να δουν την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να τη ζήσουμε, αυτό που λέμε σήμερα YOLO. Να ξεπεράσουμε ορισμένα απαγορεύεται. Να αντιληφθούμε ότι δεν ζούμε με λουλούδια και αγάπες, αλλά μέσα σε ένα κόσμο σκληρό και βίαιο, και να πιστέψουμε ότι οι νέοι μπορούν να τον κάνουν καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Ο ακροατής πρέπει να ανακαλύψει στο συγκρότημα ένα κομμάτι του εαυτού του. Να εκτονωθεί, γι' αυτό και το group θα πρέπει να εκφράζεται με ειλικρίνεια. Εμείς ό,τι κάνουμε στη σκηνή το νιώθουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε ειλικρινείς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι οπαδοί των Σόκρατες είναι φανατικοί. Μέσα σε μια φράση, όλη η φιλοσοφία αυτού του χώρου.
1: Λοιπόν, αφού κάναμε και αυτή την παρουσίαση όλων των ειδών της μουσικής που αναπτύσσονται, για να ξαναδούμε, κυρία Τριανταφύλλη, θα πάμε στον εκδοτικό τομέα, στα βιβλία.
2: Ή θα μπορούσαμε, ναι, όπου θέλετε.
1: Γιατί εδώ υπάρχει και το εξής επίσης αξιοπρόσεκτο. Ναι, μεν στιγνή τη δικτατορία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, αντικομμουνιστική και τα σχετικά, αλλά ο Μπρέχτ κυκλοφορεί, ο Ρίτσος ανθοφορεί.
0: Ο Τσίρκας το ίδιο.
1: Ο Τσίρκας το ίδιο, δηλαδή.
2: Με πολλές επανεκδόσεις.
1: Δηλαδή έχουμε μία έκρηξη εκδοτική με πολλές εταιρείες, με εταιρείες εκδόσεων.
2: Ναι, νέους εκδοτικούς οίκους.
1: Νέους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλιοπολία τα οποία ανοίγουν.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχάς, έχουμε στην αρχή μία διακοπή της εκδοτικής δραστηριότητας, γιατί οι καθιερωμένοι συγγραφείς της προδικτατορικής περίοδου ουσιαστικά προχωρούν σε ένα είδος λευκής απεργίας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της Χούντας. Αυτό είναι γνωστό ως η σιωπή των συγγραφέων και αυτό διακόπτεται με μια σημαντική έκδοση που ακολουθεί τις δηλώσεις του Γιώργου Σεφέρη με τις οποίες καταδικάζεται η Χούντα τα 18 κείμενα και από εκεί και πέρα ανοίγει ας πούμε ένα φράγμα και ξεχύνεται ένα ορμητικό ποτάμι. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ο λοιμός του Ανδρέα Φραγκιά που εκδίδεται το 1972. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που αφορά την εμπειρία της Μακρονήσου. Σκεφτείτε τώρα, και αυτό βγαίνει στη διάρκεια της δικτατορίας. Επανεκδόθηκε φέτος, δεν ονοματίζεται η Μακρόνησος, αλλά είναι σαφές για όποιον διαβάζει το βιβλίο τι περιγράφεται εκεί. Και θα δούμε και πολύ σημαντικά βιβλία όπως τα βιβλία του Μάριου Χάκα, τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και θα δούμε και πάρα πολύ μεγάλες και σπουδαίες ποιητικές παρουσίες, σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε οι κριτικοί της λογοτεχνίας να μιλούν για τη γενιά του 70 στο ποιητικό χώρο, που είναι οι άνθρωποι που γράφουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έγραφαν οι προηγούμενοι ποιητές, πολύ πιο.
1: Δηλαδή βρήκα την Κική Δημουλά.
0: Ναι.
1: Το 1972.
0: Ναι, ανάμεσα σε άλλους.
2: Ναι. Που βραβεύεται κιόλας τότε.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στον στίχο και στην ποίηση δεν είναι πάντα πολύ σαφής. Δηλαδή, οι στίχοι του Σαββόπουλου έχουν μία ποιητικότητα, είναι ποίηση ουσιαστικά, η οποία έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη γενιά του 70, αυτόν τον αλληγορικό τρόπο γραφής, ας πούμε, που γίνεται πάρα πολύ σημαντικός αργότερα και που είναι ένα χαρακτηριστικό μια σφραγίδα της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει πριν, εμφανίζεται τότε. Όπως και πολλοί άλλοι πολύ ενδιαφέροντες ποιητές, όπως η πολύ χαρακτηριστική φιγούρα του Λευτέρη Πούλιου Φερρυππίν. Οπότε, στον χώρο της λογοτεχνίας και της ποίησης έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Εκεί όμως που γίνεται το μεγάλο μπαμ, είναι στον χώρο της ανάγνωσης και της βιβλιοπαραγωγής. Αναφέραμε τα Viper, που σημαίνει βιβλία περιπτέρου, που για πρώτη φορά κλασικοί της λογοτεχνίας όπως ο Μπαλζάκ και άλλοι πουλούνται στα περίπτερα σε πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό επεκτείνεται. Έχουμε βιβλία τα οποία γίνονται τεράστια best seller, όπως το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσί, που ενώ έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 62, γίνεται τεράστια επιτυχία το 70, όταν επανεκδίδεται. Ένα βιβλίο για το σύγχρονο μικροαστισμό, που είναι ένα βιβλίο που ακόμα πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα και που έχει πάντα επιτυχία όταν ανεβαίνει στο θέατρο. Και βέβαια έχουμε την επέκταση των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται ιδιαίτερα στο πολιτικό βιβλίο. Δεν το περιμένει κανένας να ακούσει ότι την εποχή εκείνη κυκλοφορούν όλα τα μαρξιστικά βιβλία, ξεκινώντας από το Μαρκούζη και καταλήγοντας στο Λένιν, αλλά τότε κυκλοφορούν ελεύθερα και κάνουν τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια επέκταση και των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπολίων. Και τα βιβλιοπολία λειτουργούν λίγο και σαν χώροι ζύμωσης, συνάντησης ανθρώπων, ανταλλαγής ιδεών, αποκτούν δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα κλείσω λέγοντας τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία του βιβλίου, οι ειδικοί της ιστορίας του βιβλίου, περιγράφουν την εποχή εκείνη. Δεν είναι τα δικά μου λόγια. Λοιπόν, εκδοτική άνοιξη, πρωτοφανής εκδοτική έκρηξη, άνθηση της εκδοτικής δραστηριότητας, ακμή εκδοτική, εκδοτικός οργασμός. Αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το τι συμβαίνει στο βιβλίο την εποχή εκείνη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το βιβλίο δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στα άλλα πεδία. Υπάρχει δηλαδή από την ειδίκευση μία περιορισμένη οπτική. Δεν καταλαβαίνουν ίσως ότι και στη μουσική συμβαίνει το ίδιο και στο θέατρο συμβαίνει το ίδιο και στον κινηματογράφο συμβαίνει το ίδιο.
1: Αφήστε να το συζητήσουμε στον επίλογο, εάν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται στην εποχή που το ζεις. Ας το δούμε στον απολογισμό.
2: Και ορίστε, κάτι πολύ ενδιαφέρον για, για τον εκδοτικό χώρο είναι ότι τότε με πρωτοβουλία της Νανάς Καλιανέση ξεκινάνε και εκδίδονται για πάρα πολλά παιδικά βιβλία.
1: Του εκδοτικού οίκου Κέδρος.
2: Κέδρος, σωστά. Ναι. Όπως ας πούμε το Όταν ο Ήλιος της Ζορσαρή, ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, το οποίο επίσης λόγω του θέματος της αθωότητας της παιδικής ηλικίας μας κάνει πάντα εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς όλα αυτά τα βιβλία στηρίζονται τόσο πολύ μέσα σε αυτό το κλίμα της δικτατορίας. Και κάνοντας ένα παραλληλισμό στο θέατρο, ας πούμε, τότε ξεκινάει την πρωτοβουλία που είναι τόσο σημαντική μέχρι σήμερα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ιδρύοντας την παιδική σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Αυτό ξεκινάει μέσα στη δικτατορία με τον Πινόκιο και αργότερα με τον Μορμόλη. Πράγμα που τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποτέ δεν θα συνέδεα την ίδρυση αυτή τη παιδική σκηνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα. Ότι σκέφτηκε να κάνει αυτή την κίνηση για τα παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια.
1: Την γέφυρα προς το θέατρο θα την κάνουμε ως εξής. Απλώς να βάλω μερικά ονόματα, τα οποία θα τα δείτε κυρίες και κύριοι. Ρέα Γαλανάκη, για τον Στρατή Τσίρκα μιλήσαμε. Η Τζέννη Μαστοράκη, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Νίκος Καρούζος.
2: Τζέννη Μαστοράκη εκδίδει τα Διόδια.
1: Είναι σε, πώς να το πω, είναι στη φάση εκείνη που ξεκινούν. Έτσι,
2: ο Γιώργος Χειμωνάς εκδίδει πάρα πολλά βιβλία.
0: Στις 14 Ιανουαρίου του 1971 η εφημερίδα Τα Νέα σε ένα άρθρο της πληροφορεί τους αναγνώστες της πως το βιβλίο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στο διάστημα των γιορτών που προηγήθηκαν, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 70, και αναφέρει ότι ανάμεσα στα βιβλία που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε περιλαμβάνονται Οι Νέγροι του Ζενέ από τις εκδόσεις Εστίας, Τα Ποίηματα 2 του Μπρέχτ, εκδόσεις Κείμενα, και το τρίτο στεφάνι του Τα

0: αργότερα θα εκδίδονται και θα γίνονται σουξέ, τα οποία εκδίδει σήμερα ο εκδοτικός οίκος Άγρα, γιατί τα παρακολουθώ, γι' αυτό το λέω έτσι, κρίνω εξιδίων.
1: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα ο Γιάννης Μαρής στο μυθιστόρημά
0: του. Για το επόμενο ημίωρο, να κάνουμε κίνηση με αυτό. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κόσμος 96,5.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Συντηρητικά.
7: Υδραυλικά.
6: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι.

0: Στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είσαστε σε μία ακόμη εκπομπή με την οποία οι συγγραφείς Στάθης Καλύβας και Νατάσα Τριανταφύλη περιγράφουν την μεγάλη έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο τους κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είχε τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Λοιπόν, κάτι λέγατε για τον Γιάννη Μαρή, κύριε Καλύβα.
2: Μπορείς. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι εκείνη την εποχή αναπτύσσονται επίσης και τα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία δεν χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης, αλλά ο Γιάννης Μαρής είναι ένας πάρα πολύ προσεκτικός παρατηρητής της πραγματικότητας γύρω του και μπορεί κανένας να το χρησιμοποιήσει και σαν πηγή της εποχής.
1: Εκδίδει την Αθήνα πρώτα.
2: Ακριβώς.
1: Την Αθήνα του 60. Ναι.
2: Και του 70.
1: Λοιπόν,
2: το 1973 εκδίδει ένα καινούριο μυθιστόρημα που λέγεται Σκληρό Παιχνίδι. Δεν είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά περιγράφει πάρα πολύ ωραία την ανάπτυξη του αριστερισμού στην Αθήνα της δικτατορίας. Τι είναι ο αριστερισμός? Είναι η καινούρια τάση που βρίσκεται αριστερά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ακόμα πιο ριζοσπαστική και έχει ένα χαρακτήρα που λέγεται Έθελ Λόγκου, η οποία δολοφονείται και ο αστυνομικός που είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος παίρνει μια συνέντευξη από την αδελφή της και τη ρωτάει, ήταν κομμουνίστρια η Έθελ Λόγκου, για να δει ποιος είναι ο λόγος που δολοφονήθηκε. Απαντάει η αδελφή της μέσα στο μυθιστόρημα, όχι ακριβώς. Θαύμαζε τον Τσε Γκεβάρα, τους Βιετκόνγκ, τον Αλιέντε της Χιλής, τους Γερμανούς αναρχικούς και τον αγώνα των Παλαιστινίων. Δυσπιστούσε στο σοβιετικό κατεστημένο και πίστευε στην πολιτική κίνηση των φοιτητών των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Σας είπα, ήταν ρομαντική και τα είχε κάπως μπερδεμένα όλα στο κεφάλι της. Ποτέ δεν είχα εγκρίνει τις συντροφιές της στο Λονδίνο. Είχε πάρει μέρος στα γεγονότα του Μαΐου του 68 στο Παρίσι. Στο διαμέρισμά της κάποτε φιλοξένησε εκείνο τον τύπο, τον Γκον Μπεντίτ. Τελευταία το ενδιαφέρον της είχε συγκεντρωθεί στο κίνημα των Παλαιστινίων ανταρτών. Οι ιδεολογίες, προσθέτει, στην εποχή μας είναι τόσο μπερδεμένες. Είδα στο Παρίσι τους νεαρούς που αποκαλούνται μαρξιστές-λενινιστές να πετροβολούν τα γραφεία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπροστά και εμείς φανταζόμαστε μια Ελλάδα της εποχής εκείνης που έχει κολλήσει στη δεκαετία
1: που
2: του 60.
1: Στη σκοτεινιά και στο παρελθόν.
2: Και που έχει κολλήσει. Ενώ η δεκαετία του 70 έχει αυτόν τον τρομερό δυναμισμό που εκφράζεται ανεξαρτήτως του καθεστώτος. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
3: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας έχει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, του οποίου τις μαρτυρίες έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά στο βιβλίο, που το ονομάζει «Ελευθεριάζουσα πολυχρωμία», που είναι πολύ συμπυκνωμένη η ατμόσφαιρα της εποχής μέσα σε δύο λέξεις.
1: Ωραία, ερχόμαστε στο πεδίο σας, κυρία Τριανταφύλη. Κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Λοιπόν, κινηματογράφος και θέατρο.
2: Μήπως πρωτού περάσουμε στην Ατάσα, νομίζω μια ενδιαφέρουσα γέφυρα είναι τι λέει ο Κωνσταντίνος Τζούμας για την ελευθεριάζουσα πολυχρωμία, γιατί αυτός είναι πολύ βασικός χαρακτήρας στο θέατρο. Θα παίξει σε διάφορες παραστάσεις της εποχής, είναι χορευτής ο ίδιος. Και τι λέει γι' αυτό? Περιγράφει την εποχή εκείνη, το υπόγειο ρεύμα που μας διαπερνάει και συναντιέται με την επιθυμία κι άλλων για αμφισβήτηση και αντίσταση σε κάθε μορφή βίας και χυδαιότητας, απελευθερώνει ενέργεια και το δυναμικό που εκπέμπει μπορεί να είναι καθυλωτικό και κυρίως μαγικό. Και προσθέτει, υπερασπιζόμαστε την πρωτοπορία με νύχια και με δόντια, κόντρα στα πρωτοσέλιδα του Δημήτρη Ψαθά στα Νέα, που χαρακτηρίζουν τη σιωπή του Μπέργκμαν πορνό, ή στα γιουχαίσματα στη γαλλική Νουβέλ Βάγκ στο σινεμά της τέχνης. Η παρέα μας περιφρονεί προκαταλήψεις, απαγορέψεις και ταμπού που φρενάρουν την κούρσα της νέας ζωής που έχει πάρει μπρος για τα καλά με υποσχέσεις για θαυμαστό καινούριο κόσμο. Δεν είναι καταπληκτική περιγραφή και δείχνει πώς η τέχνη, το πρωτοποριακό θέατρο και ο πρωτοποριακός κινηματογράφος της εποχής είναι μέρος αυτής της φυγής προς τα μπρος.
1: Δηλαδή ο παλαιολόγος ως αρθρογράφος, επιφυλετογράφος, όπως και ο Ψαθάς, είναι η παλιά εποχή.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μπροστά στους νέους που καταγράφετε εσείς στο βιβλίο σας.
2: Ακριβώς. Και η ειρωνία, αν θέλετε, που μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι ότι στην μεταπολίτευση αυτοί θα παρουσιαστούν ως η αιχμή του δόρατος και θα χαθούν όλοι οι άνθρωποι της πρωτοπορίας που εκείνη την εποχή βρίσκονταν μπροστά.
1: Ναι. Ενώ εσείς στο βιβλίο σας έχετε ακριβώς την έκρηξη που σημειώνεται από τους νέους της εποχής.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, όλο το βιβλίο είναι η νεολαία της εποχής.
2: Αυτή είναι η ειρωνία. Στα πολιτιστικά πράγματα, η πρώιμη μεταπολίτευση, πρέπει να το δεχθούμε, συνιστά ένα είδος πισωγυρίσματος.
1: ένα είδος σκοταδισμού, θα μπορούσα να πω, αλλά μην αρχίσω τον απολογισμό από τώρα. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλλη, κινηματογράφος, θέατρο, επιλέξτε ό,τι θέλετε εσείς.
3: Ναι, στο θέατρο, αν ξεκινήσουμε από το θέατρο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη μας συνάντηση, ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αναπτύσσονται τα πρώτα πολύ σημαντικά κινήματα της πρωτοπορίας. Οι καλλιτέχνες θέλουν να δηλώσουν ότι είναι ενάντια στο καθεστώς με ένα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο και έτσι αναζητούν να συμβαδίσουν με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον χώρο του θεάτρου, δηλαδή με κινήματα πολύ δημοκρατικά, ας πούμε, μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Με την εμπρεκτική αντίληψη στο παίξιμο, με την ομαδική σκηνοθεσία. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο είναι ότι όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν δημοκρατικά, δηλαδή θεωρούν τη συνθήκη της δημοκρατίας ως πολύ απαραίτητη μέσα σε αυτό το καθεστώς. Δύο από τα πράγματα που εμένα μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση είναι οι λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τις αναφέρω πριν πούμε τους θειάσους που δημιουργήθηκαν τότε και τα έργα που δεν πάει το μυαλό μας ότι συνυπήρχαν εκείνη την περίοδο. Είναι ότι η Μαριέτα Ριάλδη με το πειραματικό θέατρο που ανέβασε πολύ πρωτοποριακές παραστάσεις. Είχε κάνει την πρόταση, ας πούμε, μέσα στη δικτατορία να παίξει, να ανεβάσει μια παράσταση μέσα στον Άγιο Διονύσιο. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είχε προτείνει να ανέβει ο Ριχάρδος ο Τρίτος σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το λέω γιατί αυτές οι δύο πρωτοβουλίες δεν συνέβησαν για καλλιτεχνικούς λόγους, όμως η τάση της εποχής συμπυκνώνεται σε αυτά τα δύο στοιχεία.
1: Η λογοκρισία λειτουργούσε στα θεατρικά έργα. Δηλαδή, οι στιχουργοί κατέθεταν, οι δισκογραφικές εποχές κατέθεταν τους στίχους. Αντιστίχως συνέβαινε το ίδιο με το σενάριο ή με το θεατρικό.
3: Με τα έργα, ναι, συνέβαινε. Στο θέατρο, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν οι κώδικες μη λόγου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις ένα μήνυμα
1: βάζοντας μια σημαία.
3: Με ένα μορφασμό. Ναι. Σχολιάζοντας αυτό που μόλις είπες. Είναι πολύ πιο περίπλοκος ο κώδικας και αυτό φυσικά εκμεταλλεύτηκαν οι θείασοι που δημιουργούνται τότε μέσα στην δικτατορία. Το ελεύθερο θέατρο, φυσικά, που έχουμε αναφέρει. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης φτιάχνει το ανοιχτό θέατρο. Έχουμε το θείασο Βήματα. Το θέατρο έρευνα του Δημήτρη Ποταμίτη. Και πάρα πολλές άλλες ομάδες μικρές που δημιουργούνται τότε. Το θέατρο στο Άφησικά του Θανάση Παπαγεωργίου. Όμως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Συνεχίζει ο Κούν με το θέατρο τέχνης.
3: Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι. Ότι και οι οργανισμοί που υπάρχουν όπως το θέατρο τέχνης, το οποίο επιχορηγείται, μπαίνει στην λίστα των χορηγήσεων Ford, συνεχίζουν και υπάρχουν και ανεβάζουν έργα που δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την περίοδο εκείνη. Όπως ας πούμε τα έργα του Ιονέσκο, οι καρέκλες, το μάθημα, ή ότι ανεβάζει το τέλος του παιχνιδιού και το περιμένετε στο κοντό του Μπέκετ, μέσα στην δικτατορία πάντα. Το Βόιτσεκ του Μπίχνερ, το οποίο. Δεν πάει το μυαλό μας, το Βικτόρ, τα παιδιά στην εξουσία, έργα με πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να πούμε αντιστασιακό χαρακτήρα, αλλά με πολύ ξεσηκωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι ήσυχα έργα τακτοποιημένα.
1: Έχουν ένα νόημα,
3: έχουν ένα νόημα, ανατρεπτικό.
1: Πήγε το Δίδυμο, το Ζεύγος Στέφανου Λινέου, Έλλης Φωτίου, είναι και αυτοί μέσα.
3: Φυσικά.
2: Όλοι είναι μέσα.
3: Όλοι είναι μέσα.
2: Δεν είναι κανένα, δηλαδή μην το συζητάμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζουν φυσικά το Καληνύχτα Μαργαρίτα και παίρνουν και πάρα πολλές πρωτοβουλίες στον χώρο του θεάτρου, οργανώνουν πολλές συζητήσεις στο θέατρο Α και ανεβάζουν έργα, ας πούμε. Ανεβαίνουν, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση από αυτούς τους δύο κλειδοκράτορες του Κούντερα, ας πούμε, μέσα στην δικτατορία. Ή άλλα έργα που μπορούμε να αναφέρουμε, πριν περάσουμε στους ιδιωτικούς θεάσους, συγγνώμη, να πούμε και για το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζει και ανεβάζει έργα πολύ σημαντικά, δηλαδή παραστάσεις εμβληματικές που δεν τις έχουμε συγκρατήσει, όπως ας πούμε ο Δημήτρης Χόρν στην αρχή της δικτατορίας κάνει τον Έρικο τον Τέταρτο. Ή ανεβαίνουν στη σκηνοθεσία Ευαγγελάτου, ο οποίος ο Σπύρος Ευαγγελάτος μέσα στη δικτατορία, ξεκινώντας από το Κρατικό Θέατρο και μετά κατεβαίνοντας στο Εθνικό, κάνει τη ζωή του Γαλιλαίου στο Εθνικό Θέατρο του Μπρέχτ. Ανεβαίνει στη νέα σκηνή που μόλις έχει ιδρυθεί το 1971 το ξύπνημα της Νιώτης του Βέν.
1: Μην το προσπερνάτε αυτό. Ιδρύεται η νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μέσα στη Χούντα.
3: Βέβαια. Και ξεκινάει με το Λεβεντόπεδο.
1: Είναι η πρωτοποριακή. Δηλαδή η σκηνή με τα πρωτοποριακά έργα.
2: Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τη σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Μάνος Περάκης, τη σχεδιάζει με πρωτοποριακό τρόπο. Είναι μια σκηνή που ουσιαστικά βρίσκεται γύρω-γύρω
3: το ακροατήριο. Μπορεί να το αλλάζει. Είναι πολύ ευέλικτη.
1: Ναι, δεν είναι καθιερωμένη σκηνή με την αυλαία, ας πούμε.
2: Εκφράζει δηλαδή το πρωτοποριακό πνεύμα όχι μόνο η ίδια η σκηνή, αλλά και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικά μιλώντας.
1: Επίσης, να βάλουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία τον Γιώργο Σκούρτη, τον Κώστα Μουσελά, τον Μπός, το δίδυμο με το εκείνος και εκείνος.
3: Οι ηθοποιοί ανεβάζουν, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, το ανεβάζουν και στην τηλεόραση, αλλά ανεβάζουν, ας πούμε, και το Ότι Κόσμος Μπαμπά του Μουρσελά.
1: Ο Πέτρος Μάρκαρης με τον Άλλη Ρέτζο. Δηλαδή, θέλω να πω, να και ένας ακόμη νεολαίος εποχής.
2: Το ανεβάζει το Ελεύθερο Θέατρο, για το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζούμας, το Ελεύθερο Θέατρο το ενδιαφέρει να κάνει μια πράξη ελευθερίας, ένα ταρακούνημα του κατεστημένου, μια ρογμή στο σύστημα, έτσι, την εποχή εκείνη.
3: Έχουν αυτό το φοβερό περιστατικό στο Ελεύθερο Θέατρο που κάνουν την πρωτοποριακή κίνηση στη διάρκεια του διαλύματος, να συνεχίζεται η δράση στη σκηνή, ενώ ο κόσμος πηγαίνει στο μπαρ, σηκώνεται και κάνουν αυτό αυτό το φοβερό δρόμενο στη διάρκεια του διαλύματος. Πράγμα πάρα πολύ πρωτοποριακό ακόμα και σήμερα. Να αναφέρω, ας πούμε, και άλλα έργα, γιατί μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Ας πούμε, ανεβαίνει το Άνθρωποι και Ποντίκια του Στάινμπεκ. Ότι ο Διαμαντόπουλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ανεβάζει το ημερολόγιο ενός τρελού. Παραστάσεις που τις ξέρουμε, αλλά απλώς δεν τις έχουμε συνδέσει. Ή υπάρχει και η εμβληματική παράσταση του Σλούθ με τον Αλεξανδράκη και τον Χόρν, που είναι μέσα στη δικτατορία του 72, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες αυτές οι παραστάσεις συγκατοικούσαν. Τις ξέρουμε σίγουρα, πολλές από αυτές τις ξέρουμε, είτε από τις βιογραφίες των ηθοποιών, είτε επειδή στρέψαν το πράγμα τελείως αλλού.
1: Και το Ελεύθερο Θέατρο, Αρζόγλου, Σταμάτης Φασουλής, θέλω να πω ότι μια
3: η
1: καινούργια
3: γενιά.
1: Ο
3: Σταμάτης Φασουλής είναι πολύ νέος, πρωτομπαίνει τότε και συνεχίζει μετά αργότερα, στην ελεύθερη σκηνή. Αλλά υπάρχουν και οι δύο πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου τότε, ο Αλέξης Μηνωτής και η Κατίνα Παξινού. Που είναι...
1: Και ο Αλέξης Σολωμός.
3: Ναι, ο Αλέξης Σολωμός έχει το προσκήνιο, δεν είναι στο Εθνικό. Αλλά στο Εθνικό, ενώ αυτό που συνήθως γράφεται είναι ότι φεύγουν ως ρήξη, ας πούμε, από το Εθνικό Θέατρο, βρήκαμε από το αρχείο του Εθνικού ότι στην αρχή παίζονται οι παραστάσεις. Δηλαδή οι παραστάσεις που έχουν ανεβάσει στην Επίδαυρο, ο Μηνωτής το 67, το καλοκαίρι του 67 παίζεται. Μετά φεύγουν. Πολλοί λένε δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά φημολογείται και αυτό ότι θέλουν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό θίασο, γι' αυτό και φύγαν από το Εθνικό, όπου και φτιάχνουν ένα ιδιωτικό θίασο και εκεί ανεβάζουν. Είναι η εποχή που ο Μηνωτής κάνει τον Έμπορο της Βενετίας και κάνει τον Σάιλοκ. Η Κατίνα Παξινού κάνει την τελευταία της παράσταση, το Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ, που επίσης δεν το έχουμε συνδέσει με την εποχή που είναι πολύ σημαντικές.
1: Δηλαδή, αποχωρεί η 71-72 η Παξινού.
3: Όχι, πιο νωρίς αποχωρούν. Αποχωρούν το 68, αν θυμάμαι καλά.
1: Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, έχει παραστάσεις κάθε καλοκαίρι, δεν είναι, στην Επίδαυρο.
3: Ναι, φιλοξενεί σίγουρα τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και στο Ηρώδιο και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζει δηλαδή την λειτουργία του.
2: Εμείς έχουμε μείνει, θα έλεγα, και αυτό είναι ένα δείγμα των στρεβλώσεων με τις οποίες αντιμετωπίζουμε την εποχή εκείνη. Έχουμε μείνει με το κατάλογο των απαγορεύσεων που έβγαλε η Χούντα το 67. Να μην παιχθούν βασικά έργα, να μην παιχθεί η Αντιγόνη.
1: Γι' αυτό είπατε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα δούμε ενιαία την επταετία.
2: Δεν είναι μονολυθική. Το τι ανεβαίνει στην Επίδαυρο περιλαμβάνει σχεδόν όλα αυτά τα δίθεν απαγορευμένα.
1: Και ανεβαίνει, ας πούμε, και έργα όπως η Αντιγόνη. Δηλαδή θέλω να πω που έχουν ένα.
3: Που είναι στα απαγορευμένα. Φυσικά.
1: Που είναι στα απαγορευμένα και έχουν ένα θέμα.
2: Στα αρχικώς απαγορευμένα.
3: Ανεβαίνει ο Προμηθέας Δεσμότης, να πούμε, επειδή είναι στη λίστα, το αναφέρω.
1: Είναι μέσα στην αντίληψη τη αντίσταση στην ηγεσία, ας πούμε.
3: Και μάλιστα με τον Μάνο Κατράκη το 74 την Άννα Συνοδεινού. Ναι, στο φεστιβάλ συνεχίζει τη λειτουργία του κανονικά. Προφανώς επηρεάζεται από το καθεστώς σε επίπεδο επιλογών από την άποψη φιλοξενίας. Δεν έχουμε ασχοληθεί στο βιβλίο με το πρόγραμμα συνολικά του φεστιβάλ, αλλά έχουμε ασχοληθεί με το ποιες τραγωδίες ανέβαιναν, που στην πράξη μετά από λίγο ανέβαιναν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή και ο Έαντας και η Λυσιστράτη, που θεωρείται απαγορευμένη, ανέβηκαν κανονικά.
2: Είναι πάντως ενδιαφέρον να δει κανένα στα αφιερώματα που γίνονται για την επέτειο του φεστιβάλ ότι η περίοδος αυτή αντιμετωπίζεται και εκεί, σαν μια μαύρη τρύπα, ότι τότε δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν γραφτεί διάφορα τέτοια πράγματα, δεν στέκει, δεν ισχύει.
1: Η επταετία σε ό,τι αφορά στο θέατρο δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, οι kids στο Παθηναϊκό Στάδιο.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι ένα πράγμα αυτό.
2: Το οποίο δεν είναι και τόσο επιδραστικό στο τέλος της γραφής. Δηλαδή, όλος αυτός ο πλούτος, ο δημιουργικός που περιγράφουμε τώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο.
1: Στον κινηματογράφο, κυρία Τριανταφύλλη.
3: Στον κινηματογράφο, τα πρώτα χρόνια, ο εμπορικός κινηματογράφος φτάνει σε αυτό που θα λέγαμε στο πικ του. Δηλαδή, υπάρχουν ταινίες, εντάξει, είναι πολύ γνωστές τώρα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, ας πούμε.
1: Οι οποίες όμως κόβουν κάτι εκατομμύρια εισιτηρίων.
3: Χιλιάδες. Ναι, υπολογαγός Νατάσα είναι το νούμερο ένα, αλλά είναι πολύ γνωστές ταινίες τώρα, όλες αυτές του εμπορικού κινηματογράφου που είναι μέσα στη δικτατορία. Η Θεία μου η Χύψα, το Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, φυσικά το Γοργόνες και Μάγκες με τα τραγούδια που αναφέραμε και πριν. Ο Κωνσταντάρας συνεχίζει κανονικά και γυρίζει ταινίες, το Φαφλατά, το Τρελοπενιντάρι.
2: Ξένη Καρέζη το 1970 πρωταγωνιστεί στην ταινία Μια γυναίκα στην αντίσταση.
1: Το 1968 κόπηκαν 137 εκατομμύρια εισιτήρια. Ρεκόρ μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, το οποίο δεν θα καταρριφθεί. Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά το 1969 κόβει 739.001 εισιτήριο. Το Ορατό της Μηδέν την ίδια χρονιά 640.720 εισιτήρια. Και η επιτυχία όλων των εποχών, Υπολογαγός Νατάσα, 751.117. Το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση το 1971, 640.471 εισιτήρια. Κολοσσία νούμερα σε σχέση. Ναι. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμη τηλεόραση. Μάλλον δεν έχει φουντώσει.
3: Ο εμπορικός κινηματογράφος σταματάει. Δηλαδή σταματάει, συνεχίζει και γυρίζουν ταινίες, αλλά αρχίζει η πτώση του, ας πούμε, ακριβώς γιατί ξεκινάει η τηλεόραση να παίρνει τη σκυτάλη.
1: Τη στιγμή που ο Φιλοπίμην Φίνος κάνει επένδυση στα Σπάτα. Με καινούργια στούντιο, το οποίο όμως μάλλον θα φτουρήσουν που λέμε, γιατί θα έρθει μετά
2: μεγάλο σφάλμα
1: το κύμα της τηλεοράσης.
2: Στο timing. Ναι. Δηλαδή ανοίγουν τα super, ας πούμε, duper στούντιο χολιγουδιανών προδιαγραφών ακριβώς τη στιγμή που καταραίει ο εμπορικός κινηματογράφος και δεν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβρει το βιωματισμό του.

0: έχει πολύ μεγάλη σημασία στον κινηματογράφο είναι ότι η δυναμική της οποίας το νήμα έχουμε πιάσει εδώ και αρκετή ώρα στη συζήτηση.
1: Η δυναμική της πρωτοπορίας.
0: Της πρωτοπορίας ακριβώς. Φτάνει να δημιουργήσει τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, έχουμε τους σκηνοθέτες. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει την πρώτη μικρού μήκους ταινία στην εκπομπή, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Νίκος Μαστοράκης. Και βέβαια κάνει την πρώτη του πολύ σημαντική ταινία, την Αναπαράσταση, που από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη η στροφή του κινηματογράφου.
1: Παντελής Βούλγαρης, Σταύρος Τσόλης, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Στους μεγάλους της εποχής, ο Αλέξης Δαμιανός, ναι, η
2: Τόνια Μαρκετάκη.
0: Ο Αλέξης Δαμιανός κάνει την Ευδοκία, και βέβαια υπάρχουν και κάτι που ήταν άγνωστο, τουλάχιστον σε μένα, είναι ότι υπάρχει, επειδή χρηματοδοτείται πάλι από το Ίδρυμα Φόρντ μέσω του σύγχρονου κινηματογράφου του περιοδικού, υπάρχει πολύ μεγάλη έκρηξη των ταινιών μικρού μήκους. Κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εμφανίζεται ο Σμαραγδής.
1: Ποιον κατηγορούν ότι τα έχει πάρει από τη ΣΥΑ, επειδή είναι, πήρε υποτροφή από το Φόρντ? Ξεχνάω τώρα να σας πω.
2: Πολλούς κατηγορούν, γιατί όλοι πήραν.
0: Ναι, όλοι.
2: Έγινε μεγάλος χαμός, αλλά όλοι πήραν, χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι έκαναν κάποιο συμβιβασμό. Ανάμεσα σε αυτούς, να πούμε, ο Στρατής Τσίρκα, ο Μαρονίτης, πήραν χορηγίες του Ιδρύματος
0: Φόρντ. Είναι δεκάδες τα όνομα, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, ναι, αυτή η λίστα. Ναι. Δεν την αναφέρουμε όλη στο βιβλίο, αναφέρουμε μόνο κάποιες περιπτώσεις. Πάντως στον κινηματογράφο εμφανίζονται και άλλοι. Ας πούμε, ο Λάκης Παπαστάθης εμφανίζεται τότε που κάνει το Γράμματα από την Αμερική, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία μικρού μήκους, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια ιδρύει και την διαφημιστική του εταιρεία που ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα της. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, καλλιτεχνικής διαφήμισης, δηλαδή στην πραγματικότητα ξεκινάνε να γυρνάνε διαφημίσεις προκειμένου να έχουν το εισόδημα και να μπορούν μετά να το επενδύσουν στον κινηματογράφο.
1: Και τη Συνετίκη αργότερα που θα κάνει αυτή.
0: Τότε είναι η Συνετίκη, είναι μέσα στη δικτατορία. Και μια ακόμα λεπτομέρεια είναι ότι πάλι από το κίνημα πρωτοπορίας έχουμε την ίδρυση του Κέντρου Πειραματικού Κινηματογράφου το 1970, που ήταν από τις στιγμές, τις πολλές στιγμές που βιώσαμε όμως μεγάλες εκπλήξεις στην έρευνα και στη συγγραφή του βιβλίου, που κάνει βραδιές που βάλλονται ταινίες underground, δηλαδή ό,τι πιο πρωτοποριακό κυκλοφορεί το 1970 εκτός Ελλάδας ασφαλώς. Και
3: περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: και ταινίες. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις την ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Την Ευδοκία» από το ζωιμπέικικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Είναι αυτά αναπόσπαστα δεμένα.
1: Με αυτό λέω να κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα, για να υποδεχτούμε στην τελευταία εκπομπή της επόμενης εβδομάδος, την έκτη κατά σειρά, τον απολογισμό. Ο επίλογος είναι και μια ανακεφαλαίωση, αλλά και τα συμπεράσματα από αυτήν την εργασία που έκαναν οι δύο συγγραφείς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Κυριάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: ΣΥΡΙΖΑ, την πεποίθηση της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως μοναδική υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε κελήψη της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων οχημάτων εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας. Παράλληλα, η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχοι επιθέσεων εκατοντάδων drones. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην επαρχία Μαλάτια στην νοτιοανατολική Τουρκία. Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Ανοιχτό θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η Πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Ορμπελί Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τέννις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open. Απευθυνεί η Μαρία Σάκαρη εν ώψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
18: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
19: Είπατε!
14: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
17: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
20: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
21: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
22: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
23: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
24: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
25: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
26: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
27: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
28: Θεωρώ ναι.
29: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
30: Δεν τι ακούω απόψε.
31: Λοιπόν, εδώ

Τι κάνετε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκυριακό, μας χώσανε όπως καταλάβατε, μας χώσανε. Είμαστε στη θέση της Χριστίνας Βίδου σήμερα. Αντικαθαστούμε το Χριστίνακι μας, τη Χριστίνα μας. Νομίζω εδώ και κοντά ένα μήνα. Πότε θα εμφανιστεί και αυτή, πότε κύριε Σπάνη, τι γίνεται, πόσο καιρό λείπουν ορισμένοι σε αυτόν εδώ το σταθμό. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλή ξεκούραση όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας και είστε και πολύ. Έφυγε κόσμος και ντουνιάς θες, έφυγε. Ήταν το πρώτο κύμα των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού. Με το καλό παιδιά, με το καλό. Να μην ξεχάσουμε να μας ανάρθετε, να μας ανάρθετε. Μην ξεχαστείτε κι εσείς, το νου σας. Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο άνθρωπος ο οποίος θα αργήσει να κάνει διακοπές, θα πάρει άδεια, έτσι δεν είναι Κωστάκι μάλιστα. Η κυρία Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το κορίτσι μας, και αυτή θα αργήσει από τους έξυπνους της κοινωνίας μας, θα κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0174 για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. skyradio.gr, όποιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας, ο διαδικτυακός. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου που πουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 12 παρατέταρτο, νομίζω, διότι εκείνη τη στιγμή κάπου μπουμπουνάμε. Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Εμείς είμαστε λιγάκι πιο χαρούμενοι από ό,τι συνήθως, παιδιά, και αυτό γιατί βγαίνουμε σε άδεια από αύριο για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Θα λείψουμε κι εμείς, ναι, να γεμίσουμε μπαταρίες και τα σχετικά, και από την 1η Αυγούστου θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ στον Sky 100,3, βεβαίως τα Σαββατοκύριακα στο πόστο μας και τις καθημερινές στην πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού, μιας και θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης.

90,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Είναι Σάββατο, είναι η 18η ημέρα του Ιουλίου. Ένας Ιούλιος ο οποίος μας έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, παιδιά. Καιρός ιδανικός, θα έλεγα, αν και από τις επόμενες ημέρες φαίνεται πως θα έχει ζέστη, τη ζέστη που περιμένει σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο, σε αυτά τα άγια αφώματα, σε αυτή την φοβερή χώρα. Έρχονται λοιπόν και οι 38 βαθμοί και οι 39 και οι 40. Δεν γίνεται, παιδιά, να περάσει καλοκαίρι από αυτήν εδώ τη χώρα και να μην κάνει έστω και για μερικές ημέρες σαραντάρια. Δεν φαίνεται, βέβαια, σύμφωνα με τα όσα ακούω από τους μετεωρολόγους, να λένε πως θα είναι κάτι το φοβερό, κανένα κύμα καύσωνα, το οποίο δεν θα μπορείς να διαχειριστείς, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς αυτό το πρωινό, με τίποτα. Διαχείριση θα είναι η κατάσταση. Διαχειρίσιμη για εσάς που θα είστε εδώ στα αστικά τα κέντρα. Εκεί που θα πάω εγώ, Κώστα Σπανέ, ή εκεί που θα πάω εγώ, πολύ δύσκολα θα έχει αυτή τη φορά τέτοιες θερμοκρασίες, ναι, θα έχει δροσιά. Θα πρέπει δηλαδή και εγώ και η Σοφία και τα καμάρια μου να είμαστε πολύ άτυχοι για να έχει αυτή τη φορά εκεί που θα πάμε σαραντάρια. Για τη ζέστη θα τα πούμε και μετά τις 10.30, για τη ζέστη και τα κτίρια, τα σπίτια μας. Παιδιά, όταν κάνει εδώ 40 πλάς βαθμούς Κελσίου, βράζουν οι τείχοι, βράζουν τα πατώματα. Έχουμε δυστυχώς πάρα πολύ παλιά κτίρια, πολύ παλιά σπίτια. Ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο το έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας, όπως τον αποκαλώ εγώ, κύριος Στέφανος Παλατζάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Καύσωνα στην Ευρώπη και κτίρια. Πονεμένη ιστορία. Θα συζητήσουμε για τα δικά μας, εννοείται, για αυτά που μας αφορούν. Παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η Καθημερινή αυτή την εβδομάδα, που εκπονήθηκε από την Greenpeace και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί επί της ουσίας? Εξέτασαν τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 σπίτια διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, από την Αθήνα μέχρι την Κοζάνη και την Πάτρα, θέλοντας να καλύψουν όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025. Πέρσι την έκαναν αυτή τη δουλειά και βλέπεις πως πρόβλημα με τις θερμοκρασίες αντιμετωπίζουν ακόμη και σπίτια, προσέξτε το αυτό, τα οποία υποτίθεται ότι τα έχουμε ενεργειακώς αναβαθμίσει, παύλα θωρακίσει. Φαίνεται όμως τσάτρα πάτρα έγινε αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση. Δούλεψε η αγορά, μπράβο, δούλεψε για μία ακόμη φορά η αγορά, η οικοδομή, όλα τα επαγγέλματα εκείνα που εμπλέκονται με τα κουφώματα, αυτά τι κάνεις, θερμομονώσεις, ιστορίες. Όμως ενεργειακώς δεν τα αναβαθμίσαμε όπως θα έπρεπε τα σπίτια, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και παρότι οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη και μπαίνοντας σε αυτά τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να θωρακίσεις ενεργειακώς στο σπίτι σου, τις έξυπνες λύσεις αναζητούμε και τους τρόπους με τους οποίους θα είμαστε πιο θωρακισμένα απέναντι σε όλα αυτά. Θα πούμε πράγματα και για την Οδύσσια και εμείς. Καταλαβαίνω πως είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες. Ανοίγεις ραδιόφωνο Sky, ακούς, πετάγεται ένας κριτικός κινηματογράφου, λέει την άποψή του, αλλά βλέπω εδώ ο καθένας. Και δεν αναφέρουμε τώρα στους κριτικούς κινηματογράφους, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ζουμπουλάκης μετά τις 11.30. Ο καθένας στα social media λέει το μακρύ του και το κοντό του για την ταινία. Έτσι είναι, θα έχεις την άποψή σου, δεν το συζητώ αυτό. Βασική προϋπόθεση για να την πεις, λέω εγώ τώρα, είναι να τη δεις πρώτα την ταινία. Μπορείς βέβαια να λες την παρούφα σου και χωρίς να δεις την ταινία. Μπορεί να νομίζεις ότι σχηματίζεις εικόνα για μια ταινία βλέποντας απλά το τρέλερ. Υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας. Από την άλλη, καλό θα είναι, έχοντας δει την ταινία, το οποίο εγώ το προτείνω και το συστήνω σε όλους όσους με ακούν αυτό το πρωινό Σαββάτου, δείτε, παιδιά, πρώτα την ταινία. Μην επηρεάζεστε από αυτά που ακούτε αριστερά και δεξιά, ούτε από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να επηρεαστείτε, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Δείτε, κλείστε τα αυτιά σας, δείτε την ταινία. Είναι η ταινία της χρονιάς. Μην ακούτε αριστερά-δεξιά τι λέει ο καθένας. Σχηματίστε τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη. Μην αφήνετε να σας επηρεάζει κανείς. Εγώ το μόνο που έχω να πω, επειδή βλέπω εύκολες κρίσεις να γίνονται και από ανθρώπους που είναι σοβαροί, δεν είναι τώρα ψεκασμένοι,
είναι σοβαροί άνθρωποι, μην κάνουμε εύκολες κρίσεις και πράγματα τα οποία δεν τα κατέχουμε, όπως ο κινηματογράφος, που είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι το κατέχεις βλέποντας μια ταινία το χρόνο. Ακούω διάφορα πράγματα, ας πούμε, για την ταινία από αυτούς που τη θάβουν, ότι τι κοτσάνε ήταν αυτή, έχασα το χρόνο μου και πολλά έδωσα στο εισιτήριο 8 ευρώ και ποιος είναι ο Νόλαν. Ο Νόλαν δεν κάνει μπαρούφες. Ο Νόλαν γενικότερα, να ξέρετε, κακές ταινίες δεν κάνει. Λοιπόν, δείτε τη φιλμογραφία του, δείτε και παλιότερες ταινίες που έχει κάνει. Έχει καταπιαστεί κατά καιρούς με πάρα πολλά θέματα. Αυτή τη φορά μας έκανε την τιμή να ασχοληθεί με την Οδύσσια του Ομήρου. Και αυτό το έργο τώρα πια και μέσα από αυτή την ταινία που είναι blockbuster παγκόσμιο, το έργο αυτό θα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και πάλι πολύ ψηλά, να ξέρετε, είναι δεδομένο αυτό. Οι ξένοι θα τα αναζητήσουν, θα αναζητήσουν την Οδύσσια του Ομήρου να τη διαβάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η χώρα μας θα ταξιδέψει με τα γυρίσματα στη Μεσσηνία, εννοείται, δεν το συζητώ και αυτό, μια διαφήμιση για τον τόπο μας. Όμως ο Νόλαν είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Δεν κάνει κακές ταινίες. Άλλο αν δεν σου άρεσε αυτό που είδες. Αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Μπορεί να ενθουσιάστηκες, μπορεί να απογοητεύτηκες, άλλο αυτό. Κακές ταινίες δεν κάνει. Είναι ένας άριστος επαγγελματίας του Χόλιγου, του κινηματογράφου, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε πριν βγούμε δημοσίως στο καφενείο της εποχής μας, στα social media και κάνουμε την κριτική μας. Ως προς την πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγα πως δεν έχω καμία απολύτως διάθεση, καμία απολύτως όρεξη να σχολιάσω αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θα δούμε, αν ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Κώστα Τσουκαλά έχουν αρχίσει να πλακώνονται από τώρα, 18 Ιουλίου, και έχουν αρχίσει και πλακώνονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Παιδιά, συγκρατηθείτε, διότι τι θα κάνετε αν οι εκλογές γίνουν πράγματι την άνοιξη του 2027. Πρέπει να γίνει μια κάποια συντήρηση δυνάμεων. Αλλιώς δηλαδή, τι σο θα προσφέρουν δηλαδή στο κοινό, αν από τώρα υπάρχει αυτή η κορύφωση και πλακώνονται μεταξύ τους στα τηλεοπτικά τα πάνελ, λέω εγώ τώρα. Λέω πάντως στα σοβαρά ότι δεν έχω καμία όρεξη να τα σχολιάσω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Διότι ξέρετε, ακούμε πολλές φορές και πράγματα τα οποία λες, είναι δυνατόν τώρα? Είναι πιστευτά αυτά τα οποία ακούμε? Είναι δυνατόν να τα πιστέψεις? Δηλαδή πολλές φορές τσιμπιέμαι και εγώ, λέω, αλήθεια τώρα? Αλήθεια τα υποστηρίζουν από πλευράς κυβέρνησης, για παράδειγμα, αυτά τα οποία υποστηρίζουν τις τελευταίες ημέρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή πραγματικά πολλές φορές αδυνατό να πιστέψω ότι αυτή είναι η στρατηγική την οποία έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, για να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, μέτρο επόπος μου, αδυνατό να κατανοήσω πραγματικά πως ο Πρωθυπουργός βγαίνει τόσο επιθετικά σε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι έρχονται εκλογές, πρέπει να συσπυρώσει το κοινό του και τη βάση του. Πως βγαίνει επιθετικά σε ένα θέμα για το οποίο έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 22 άτομα, για έναν λόχο, για έναν λόχο στελεχών του κόμματος? Λόχο, δεν είναι μόνο οι τέσσερις βουλευτές. Ο κύριος Μελάς, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είναι, Πασόκος είναι, Σιριζέος είναι? Δεν ήταν επιφανές στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τον είχαν κατεβάσει στο ευρωψηφοδέλτιο? Για τον κύριο Μελά υπάρχουν ήδη ποινές από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας, γιατί δεν διαβίβασε το πόρισμα Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Ποινή φυλάξης 5 ετών του έχει επιβληθεί. Τα λέω αυτά γιατί, ξέρετε, περνάνε ειδήσεις έτσι και κανείς δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα, ας πούμε. Θέλω να πω, εντάξει, ένα θέμα για το οποίο τίποτα λιγότερο μπορείς να πεις από ότι σε πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη. Τώρα να πηγαίνεις να βγαίνεις και από πάνω, έχει δίκιο αντιπολίτευση, έλεος δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα καλοκαιριάτικα. Θέλουμε να πάμε έτσι, έχοντας τα τακτοποιημένα στο κεφάλι μας, να κάνουμε διακοπές και να επιστρέψουμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να τα διαχειρίζεσαι επικοινωνιακά και με μια συστολή. Με μια συστολή, διότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα έχει κάνει πολύ καλά η κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως είναι η διαφθορά, η διαφάνεια, το δημόσιο, το κρατικό χρήμα. Και αυτός ο ομφάλιος λόρος
με τον κομματικό μηχανισμό που τα έχει κάνει η θάλασσα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μην κοροϊδεύουμε και δουλεύουμε και τον κόσμο τώρα καλοκαιριάτικα που έχει και τα θέματα του με την ακρίβεια. Μια που είπα ακρίβεια, άλλο τώρα αυτό με την ακρίβεια, και εκεί δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Διότι ακούμε από την κυβέρνηση πως επήλθε μια συμφωνία κυρίων με τους ανθρώπους της αγοράς και θα μειώσουμε, λέει, τις τιμές από το Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ το καλοκαίρι τρέχει. Τρέχει το καλοκαίρι για τη μέση ελληνική οικογένεια. Τα έξοδα δεν σταματούν. Δεν πατάμε την παύση το καλοκαίρι. Τα έξοδα τρέχουν και μπορώ να πω πως επειδή θες, ρε παιδί μου, δύο εβδομάδες να πας να ξεσκάσεις κάπου, πολλαπλασιάζονται τα έξοδα την καλοκαιρινή περίοδο. Διότι θες να κάνεις και διακοπές σαν άνθρωπος. Το δίκτυο ασφαλείας του πλαφόνου στο κέρδος δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει αυτό. Άρα τίποτα. Είμαστε εμείς. Οι κερδοσκόποι, τα καρτέλ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και όποιος επιζήσει. Far West, δηλαδή το καλοκαίρι αγορά με την ακρίβεια, με έναν Τραμπ να κάνει τις τρέλες του, τις παλαβομάρες του, δεν ξέρω τι θα βομβαρδίσει τώρα από την επόμενη εβδομάδα και που θα πάει πάλι το πετρέλαιο. Σας τα έλεγα για 90 δολάρια το βάρελι. Μπορεί να πάμε και στα 100 πάλι, δεν ξέρεις με τον Τραμπ. Δεν υπολογίζει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει συνέστηση της πραγματικότητας. Καμία απολύτως δεν έχει. Πολλές φορές δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Και θα πάμε να κάνουμε λοιπόν τις διακοπές με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Και όσοι πάμε στα σούπερ μάρκετ, την ξέρουμε όλοι, τη βιώνουμε όλοι. Και θα γυρίσουμε το Σεπτέμβριο τώρα, αλήθεια τώρα, για να μας σερβίρει τι ακριβώς η κυβέρνηση. Το 5% στις πατάτες. Δεν υποτιμώ εγώ την όποια πρωτοβουλία, δηλαδή και το 5% ευπρόσδεκτο, ειδικά για αυτόν που τα φέρνει πολύ δύσκολα βόλτα. Όμως, δεν ξέρω, το καλοκαίρι δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει εδώ ο Κοσμάκης να κάνει ένα καλοκαίρι με κανονικές τιμές. Μας ενδιαφέρει να δουλέψει μόνο ο τουρίστας, να δουλέψει μόνο ο τουρισμός. Να έρθουν πολλά λεφτά από τον ΦΠΑ από τους τουρίστες το φετινό καλοκαίρι και πάλι, μάλιστα να γεμίσουν τα ταμεία, να μοιράσουμε κανένα επίδομα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η στρατηγική. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε εσείς. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μου λέτε και τη δική σας γνώμη για αυτό το οποίο θα βιώσουμε για το φετινό καλοκαίρι.

0: Και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και προχωρώ σε κάτι πιο αναλαφρό. Διαφημίσεις θέλεις, Κωστάκη, διότι θέλω να πω και για Μουντιάλ. Αύριο πέφτει η αυλαία και είχαμε και δηλώσεις Τραμπ, από ό,τι είδα πριν από μερικές ώρες, τον οποίο αποθέωσε ο κύριος Ινφαντίνο. Παιδιά, το γλύψιμο του κυρίου Ινφαντίνο, είναι ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA, και το γλύψιμο προς τον Donald Trump το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, τι να πω, η παραμικρή αξιοπρέπεια. Πρόεδρε, του έλεγε, αν δεν ήσουν εσύ, τέτοιο Μουντιάλ δεν θα είχαμε κάνει. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ δεν γίνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασε ο κ. Ινφαντίνο ότι διεξάγεται σε άλλες δύο χώρες, και σε Καναδά και σε Μεξικό. Τι να πω. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων, επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς.
8: Κόσμος 96,5.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 069 425.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Δοκίμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας συγκαταλέγεται στα 13 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν

0: θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη Σιτία Λασιθίου στον Ξηρόκαμπο. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
2: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
3: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
1: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
4: Με δαγκώνει, ρε.
5: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
6: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
7: Είναι κανίβαλοι.
8: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
9: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
10: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
11: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
12: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
13: Τελειώσατε, τελειώσατε.
14: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
15: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
16: Πρωτοφανής εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία Αλία να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
17: You're gonna need a bigger boat.

0: το τραγούδι που ακούτε είναι ο ύμνος των Αργεντινών για το Μουντιάλ του 2026. La Cuarta Estrella, το τέταρτο αστέρι. Θέλουν να σηκώσουν την τέταρτη κούπα οι φίλοι μου οι Αργεντινοί αύριο. Αύριο στις 10 το βράδυ ο τελικός. Μην ξεχνιόμαστε με την Ισπανία. Εγώ από μικρό παιδί δύο ομάδες υποστήριζα στα Μουντιάλ. Η μία ήταν η Αργεντινή, η άλλη η Ολλανδία. Η Ολλανδία πήγε από νωρίς στον Κουβά, η Αργεντινή και με το άστρο και το ταλέντο και την ικανότητα του Μέση έχει βρεθεί σε έναν ακόμη τελικό. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν και οι παίκτες του Σκαλόνι μετά την επική πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ επί της Αγγλίας. Έχουμε δει ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, παρότι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν περισσότερο για τα περισσότερα χρήματα τα οποία ήθελε να εξασφαλίσει για λογαριασμό της FIFA ο κύριος Ινφαντίνο, δεν νομίζω ότι μας στέρισαν κάτι, ίσα ίσα που και με τους περισσότερους αγώνες είδαμε και περισσότερο θέαμα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η όλη φάση, η όλη κατάσταση. Και όπου μπαίνει η τεχνολογία, που μπήκε λίγο παραπάνω στη ζωή του ποδοσφαίρου η τεχνολογία με το VAR, νομίζω πως καλύτερο έγινε το άθλημα και το γεγονός ότι τσέκαραν τα corner και τα out να δίνονται σωστά. Όλα αυτά, εφόσον γίνονται με ταχύτητα, γρήγορα και δεν καθυστερεί το παιχνίδι, είναι προς όφελος του θεατή. Σε ένα παλιό τραγούδι της θρυλικής Αργεντίνας τραγουδίστριας Τζίλντα βασίζεται αυτό το τραγούδι, που έχει γίνει σύνθημα στα στόματα όλων των Αργεντίνων και εννοείται πως θα το τραγουδούν για μέρες εφόσον κατακτήσουν την τέταρτη κούπα. Πάντα μ' αρέσει στους Λατινοαμερικάνους το πόσο πολύ το ζουν το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Το ζουν. Δεν λέω και για το δικό μας καλοκαίρι ημών των Ευρωπαίων. Το Μουντιάλ ήταν ένα από τα highlight του φετινού καλοκαιριού. Πάντα όταν το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ, πώς θα το κάνουμε. Το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα για μας τους ποδοσφαιρόφιλους. Όμως οι Λατινοαμερικάνοι το ζουν παραπάνω και βλέπεις οι Αργεντίνοι. Κατέκτησαν το Μουντιάλ πριν από 3,5 χρόνια και κάνουν σαν τρελή να το ξαναπάρουν. Είναι φοβερό. Ενδεχομένως σε αυτό να έχει να κάνει και να παίζει ρόλο το γεγονός ότι μιλάμε για τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση. Ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Θα πω κάτι ακόμη και θα το κλείσω εδώ τα του Μουντιάλ και περιμένω και τα δικά σας σχόλια και στο 2148-0174 και στο skyradio.gr. Γίνεται πάντα αυτή η συζήτηση που δεν έχει κανένα νόημα κατά τη γνώμη μου, ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα και καμία αξία και καμία ουσία να συγκρίνεις ποδοσφαιριστές που ήταν πολύ μεγάλοι σε τελείως διαφορετικές εποχές. Δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο σήμερα με αυτό που ήταν τη δεκαετία του 70. Μπορείς όμως να πεις ποιος ήταν ο κορυφαίος της εποχής του. Λοιπόν, στην εποχή τη δική μας, που εμείς είμαστε παιδιά των 90's, κύριε Σπανέ, ο κορυφαίος όλων ήταν σίγουρα, πάρει δεν πάρει αύριο το Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση. Είναι αυτός και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω τώρα με αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και με την εθνική Αργεντινής. Διότι αυτό του χτύπαγαν πάντα τα τελευταία χρόνια, ότι ναι, έχεις πάρει τα πάντα με την Μπαρτσελόνα, με την Αργεντινή, ποτέ δεν είχες κάνει τίποτα. Πήρε Κόπα Αμέρικα, πήρε Μουντιάλ, πάει να ξαναπάρει το Μουντιάλ και δίχως να έχει και τους φοβερούς και τρομερούς παίκτες δίπλα του, έτσι, σε αυτή τη φουρνιά της Αργεντινής. Πάει και τα κάνει όλα αυτά. Οπότε νομίζω πλέον και οι πιο δύσπιστοι υποκλίνονται τώρα πια στο ταλέντο του Λιονέλ του Μέση. Πάμε στο θέμα μας τώρα, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για τη σημερινή ραδιοφωνική συνάντησή μας. Είναι ο Στέφανος Παλατζάς, πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, για να κουβεντιάσουμε για τα σπίτια μας και πόσο απροστάτευτοι είμαστε μέσα στα σπίτια μας από τις ψηλές θερμοκρασίες. Μια πολύ ωραία έρευνα η οποία εκπονήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, την παρουσίασε Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες. Νομίζω έχει συνδράμει σε αυτή την έρευνα και ο κύριος Παλατζάς. Με ο Στέφανος με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου είναι η βάση μας για να κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πόσο δύσκολα αντιμετωπίζουν πια οι Ευρωπαίοι τον καύσωνα σε αυτήν εδώ την υπόρρεο. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά? Στέφανε, μας ακούς? Η κλίση μας προωθείται, κύριε Σπανέ, τι γίνεται, γιατί? Λοιπόν, να τον καλέσουμε στο τηλέφωνό του τον κύριο Παλατζά, διότι δεν ξέρω εδώ με τη συσκευή του κάτι γίνεται, παιδιά. Ναι, κάτι γίνεται. Μηνύματα. Γιώργος Χαβιάρας. Καλημέρα, Πέτρο. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα ζώα συντροφιάς, αλλά παρακαλώ να ψηφιστεί νομοσχέδιο. Όλα τα σκυλιά που τα βγάζουν βόλτα αυστηρά να φοράνε φήμωτρο, αλλιώς πρόστιμο. Τι έφταιγε τώρα το σκυλάκι στα Βρυλίσια, επειδή η διοκτήτρια είναι ανίκανη. Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ο Χρήστος. Κύριε Κυρκυλή, το Πασόκ που λέει για μείωση του ΦΠΑ, πόσο θα πέσουν οι τιμές, 15, 20, 25%. Ναι, μα είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο δεν πρόκειται ουσιαστικά να βοηθήσει τώρα το μέσο νοικοκυριό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο υπονοείς μέσα από το μήνυμα που μου έχεις στείλει στις 10 και 31 πρώτα λεπτά. Μαζί μας ο Στέφανος Παλατζάς, για να τον καλημερίσουμε τώρα. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλά είμαι.
0: Λοιπόν, σπίτια και ενεργειακή θωράκισή τους, τώρα που ο καύσωνας, τουλάχιστον όχι στη δική μας χώρα το φετινό καλοκαίρι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, την έχουν ακούσει για τα καλά. Πού βρισκόμαστε και αν μπορείς να μας παρουσιάσεις και εσύ κάποια από τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, στην οποία συμβάλλατε κι εσείς και με την επιστημονική σας γνώση και με την τεχνογνωσία σας και με την εικόνα που έχετε για την κατάσταση των κτηρίων στη χώρα.
1: Ναι, ναι. Όντως είχαμε μια συνεργασία με την Greenpeace. Εμείς βέβαια μετράμε πολλά χρόνια τώρα κτίρια και έχουμε τέτοια συμπεράσματα και γι' αυτό και δεν μας εξέπληξαν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες που βρήκαμε. Υπήρξαν όμως άλλα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία καλό είναι να τα ξέρει ο κόσμος και αποδεικνύουν κάποια σημαντικά πράγματα. Βασικά αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία αυτών των προγραμμάτων εξοικονομώ που προσπαθούν να κάνουν ανακαινήσεις στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Ναι. Ποια ήταν αυτά τα ενδιαφέροντα? Σε αντίθεση με την έρευνα που είχαμε κάνει πέρυσι, αν θυμάσαι, αντίστοιχα πάλι το καλοκαίρι, μόνο στην Αθήνα, όπου είχαμε στοχεύσει στα ευάλωτα νοικοκυριά, και εκεί το συμπέρασμα ήταν ότι όντως τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν πρόβλημα με την ενεργειακή φτώχεια και στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν από αυτήν. Μπαίνουν σε μια περιδίνηση και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Φέτος στοχεύσαμε σε 6 πόλεις της Ελλάδας διαφορετικές, άρα πήραμε όλες τις κλιματικές ζώνες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και επίσης κατηγοριοποιήσαμε τα κτίρια σε 4 κατηγορίες ανάλογα στην ουσία με την ηλικία τους και τον τρόπο θωράκισης του κελίφους τους. Δηλαδή είχαμε πολύ παλιά κτίρια πριν το 80 τα οποία είναι τελείως αμόνωτα. Είχαμε κτίρια με ήπιες παρεμβάσεις ή κτίρια μετά το 90 που είναι στοιχειοδός μονωμένα. Είχαμε κτίρια τα οποία ήταν ανακαινισμένα με το εξοικονομώ και είχαμε και παθητικά κτίρια. Το πρώτο συμπέρασμα που βγήκε από αυτήν την κατηγοριοποίηση και μετρήσεις ήταν ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία αντέχουν στον καύσωνα και αυτά είναι τα παθητικά κτίρια. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση τα παθητικά κτίρια διατηρούσαν ακόμα και σε πολύ ακραίες συνθήκες πολύ καλή ποιότητα εσωτερικής ατμόσφαιρας και θερμικής άνεσης μέσα στο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό, παρένθεση, συνέβη και τώρα στους καύσωνες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Τα παθητικά κτίρια άντεξαν περισσότερο από ότι τα συμβατικά.
0: Άρα φαίνεται πως σε συνθήκες καύσωνα η καλύτερη λύση για όλους εμάς είναι τα παθητικά κτίρια, τα οποία βέβαια είναι λίγα στην Ελλάδα, δεν είναι πολλά.
1: Κτηρίου.
0: Λίγα δεν είναι, Στέφανε, τα παθητικά κτίρια στην Ελλάδα?
1: Κοίταξε, τώρα αυξάνονται με ρυθμό αρκετά ικανοποιητικό. Έχουμε μια ιστορία 10-15 χρόνια, έχουμε ξεπεράσει τα 200-300 κτίρια. Έχουμε ήδη και κτίρια που δεν είναι απλά κατοικίας, έχουμε νοικιαγωγεία, έχουμε σχολεία, έχουμε νοσοκομεία, έχουμε μουσεία.
0: Και αυτό σημαντικό. Να εντάξουμε σε αυτή την κατηγορία των κτιρίων και τα δημόσια κτίρια, πολύ σημαντικό, τις υποδομές αυτής της χώρας, βέβαια.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα από αυτό που ήταν ξεκάθαρο, ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι άλλες κατηγορίες κτηρίων, δηλαδή και τα αμόνωτα, αλλά και αυτά τα οποία είναι στοιχειοδός βάσει κανονισμού μονωμένα ή ανακαινισμένα με εξοικονομώ, παρουσίαζαν πολύ κοντινές και κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα. Δηλαδή αυτό μας βάζει σε ένα προβληματισμό που λέει ότι πολλές φορές τα κτίρια τα οποία φτιάχνουμε μετά το 90-2000, γιατί τα προηγούμενα έτσι κι αλλιώς λέμε ότι είναι αμόνωτα, δεν είναι φτιαγμένα με βάση τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που θα έπρεπε, τις ελάχιστες απαιτήσεις δηλαδή που θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό και η συμπεριφορά τους δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε με βάση τον σχεδιασμό τους να είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δείχνει ότι δεν τηρούμε τους κανόνες του οικοδομικού κανονισμού όταν φτιάχνουμε το σπίτι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί χρήστες θα το βρουν μπροστά τους.
0: Ναι, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που προκύπτει από αυτή την έρευνα της Greenpeace είναι πως η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δηλαδή, όταν ακούμε για ενεργειακή φτώχεια, ξέρεις, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε ένα ζευγάρι που τα βγάζει δύσκολα πέρα, μένει, νοικιάζει ένα πολύ παλιό σπίτι και έχει τις ημέρες του καύσωνα, τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, το air condition ανοιχτό όλη τη νύχτα για να κοιμηθεί. Δεν αφορά μόνο αυτούς όμως η ενεργειακή φτώχεια.
1: Όχι.
0: Αφορά δηλαδή, και οικογένειες που έχουν πολύ καλό εισόδημα.
1: Βεβαίως. Δεν έχει λοιπόν, να το πω έτσι, ταξικό πρόσημο η ενεργειακή φτώχεια.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρά, εξαρτάται πολύ συγκεκριμένα από το κτίριο. Είναι προφανές ότι νοικοκυριά ευάλωτα ζουν σε χειρότερα κτίρια, άρα αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αλλά μέσα σε ακραίες συνθήκες οποιοδήποτε κτίριο είναι παλιό και είναι αμόνωτο θα δημιουργήσει προβλήματα, πολύ σημαντικά προβλήματα στους χρήστες του. Επομένως δεν είναι. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλη αυτή η ιστορία που γίνεται τώρα με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, όπου νέα ζευγάρια μπαίνουν σε κτίρια παλιά, τα οποία δεν είναι ενεργειακά θωρακισμένα, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή ευάλωτα νοικοκυριά, δεν έχουν ενεργειακή φτώχεια, πολύ σύντομα θα βρεθούν στο φάσμα της, διότι δεν θα μπορούν να αντέξουν τους λογαριασμούς που αντιμετωπίζουν σε αυτά τα σπίτια.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, το οικονομικό βάρος το οποίο προκύπτει από την μη ορθή ενεργειακή θωράκιση όλων αυτών των σπιτιών. Πάντως, το πιο προβληματικό σημείο για μένα είναι πως αποδεικνύεται ότι τα προγράμματα αυτά εξοικονομώ ως προς τη βασική του στόχευση έχουν αποτύχει.
1: Ναι, πολλοί πιστεύουν ότι έχουν αποτύχει μόνο ως προς τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ή ξέρω
0: καλά,
1: εγώ,
0: και εκεί,
1: τον προϋπολογισμό.
0: Εκεί τώρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα,
1: τώρα,
0: γιατί όταν ξεκινάς ένα πρόγραμμα και λες αυτά είναι τα κριτήρια και στο μέσον του προγράμματος λες μπείτε όλοι παιδιά, όλοι θα πάρετε εδώ, όλοι θα βάλετε κουφώματα με 50% επιδότηση. Εντάξει, είναι κωμωδία αυτό από μόνο του, δηλαδή όταν αλλάζεις τους όρους για ψηφοθυρικούς λόγους προφανώς στα μέσα του προγράμματος. Τώρα δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση αυτή, γιατί με χρήματα γίνεται όλο αυτό, τα οποία θα μπορούσαν προφανώς αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να αξιοποιηθούν καλύτερα. Φαίνεται όμως πως η αρχιτεκτονική.
1: Υπάρχουν και ποιοτικά προβλήματα.
0: Σίγουρα, αλλά φαίνεται εδώ.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι δεν πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να πετύχουμε.
0: Οπότε εδώ υπάρχει θέμα ως προς την αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή τι παρεμβάσεις καλούμαστε να κάνουμε στο σπίτι μας.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα αξιοπιστίας πια του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, ο οποίος είναι παλιός, είναι 15 χρόνια παλιός, δεν έχει αναθεωρηθεί στη βάση του και υπάρχει επειδή...
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος έχει τρέξει και έχει πάρει υποχρεωτικά κάποια ενεργειακά πιστοποιητικά, είτε για να μπει σε αυτά τα προγράμματα, είτε επειδή θέλει να νοικιάσει το σπίτι κτλ. Το ακίνητο το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του. Αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξουμε, αυτό δεν είναι επικαιροποιημένο. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει...
1: Όχι μόνο η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, αλλά γενικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίου που αποτυπώνεται σε μια οικοδομική άδεια είτε μιας καινούργιας κατασκευής είτε μιας ανακαίνησης είναι πια ξεπερασμένο.
0: Οπότε τι λες, αυτός ο οποίος έχει στο σπίτι του το ενεργειακό πιστοποιητικό και σου λέει εγώ ανέβηκα τρεις κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις που έκανα, δεν ισχύει αυτό στην πράξη?
1: Αν πάμε και το μετρήσουμε δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι αυτό που συμβαίνει και βλέπουμε ότι σε σπίτια τα οποία ανακαινήθηκαν με το εξοικονομώ, μετρήσαμε συνθήκες και καταναλώσεις και αυτές ήταν πολύ κοντά σε αυτές που έχουν και τα αμόνωτα ή αυτά
0: μικρό
1: που
0: είναι με λίγο. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ μικρό.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μπήκες, δεν μπήκες σε πρόγραμμα. Μάλλον και να μπήκες σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, έχεις δώσει λεφτά, ρε εσύ, Στέφανε. Δηλαδή δεν λυπάται κανείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εξοδέψει τόσα λεφτά.
1: Όχι, φαίνεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι τόσο λίγο κοινικά, ζητάω πραγματικά συγγνώμη, αλλά...
0: Είναι ένα μεγάλο έξοδο, θέλω να πω. Αν έχεις ένα σπίτι 120-130 τετραγωνικά, τώρα για να αλλάξεις τα κουφώματα, θες πόσα, 15 χιλιάρικα, τα θες για πλάκα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτά τα προγράμματα, κοίταξε να δεις Πέτρο, αυτό που συνέβη είναι ότι αυτά τα προγράμματα ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα μέσα στην εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. Με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος μηχανισμός του κατασκευαστικού κλάδου που είχε να κάνει με τα κουφώματα, οι αλουμινάδες, οι μονοσάδες με τις μονώσεις, οι μηχανικοί με το να βγάζουν τα πιστοποιητικά και να κάνουν τις τακτοποιήσεις. Όλος αυτός ο μηχανισμός επιβίωσε στην πραγματικότητα μέσα στην κρίση από αυτά τα εξοικονομώ. Άρα πραγματικά ήταν ένα πρόβλημα για όλους, ο λίγων, ο σώζον εαυτός σωθήτω. Δεν δόθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά, ούτε επιλέχθηκε να γίνουν σωστές ανακαινήσεις.
0: Οπότε
1: ήταν να έχουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Πάμε που το λέω, δεν κατηγορώ κανέναν. Συμμερίζομαι απόλυτα τους συναδέρφους.
0: Να δουλέψει η οικοδομή και τα συνεφή επαγγέλματα. Ναι.
1: Δεν περάσαμε καθόλου καλά αυτή τη δεκαετία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν περάσαμε. Ο κλάδος της κατασκευής ήταν αυτός ο οποίος έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά από όλες.
0: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες τώρα. Η εκάστοτε κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να δώσει κίνητρα να δουλεύουν ξανά και ξανά και να έχουν δουλειές. Τέλος πάντων, αυτό κρίνεται και από τους πολίτες, κρίνεται από όλους μας. Κατακλείδη, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι, αν μπορεί συνοπτικά να μας πεις.
1: Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έστειλε μια αναθεωρημένη οδηγία, για την οποία μάλιστα από προχτές μας κινεί και τις διαδικασίες προστήμων, διότι δεν την έχουμε ακόμα ενσωματώσει στο
0: για ποιο θέμα?
1: Σχέδιο, για την ενεργειακή απόλυση των κτηρίων. Καινούργια EPBD. Ήδη λοιπόν κινεί η διαδικασία, έστειλε προχτές την επιστολή προειδοποίησης σε όλα τα κράτη-μέλη, μην νομίζω ότι το κάνουμε μόνο εμείς. Το πρόβλημα είναι γενικό στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και την Ενεργειακή Απόλυση Κτηρίων και πρέπει να ανακαινίζουμε γύρω στις 130.000 κατοικίες το χρόνο, όταν αυτή τη στιγμή με τα εξοικονομώ κατά μέσο όρο περνάμε, δεν περνάμε τις 30.
0: Το εξοικονομώ ξεκινάει το 20, τελειώνει το 25 σε αυτή τη χώρα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, Στέφανε.
1: Να είσαι καλά.
0: Την καλημέρα μου, διαφημίσεις.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
2: Να υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Πέτρος Κυρκυλής εκτάκτος μαζί σας μέχρι και τις 12. Φρέσκο λόφρεσκο το τραγούδι που ακούτε, Cage the Elephant. Beaches in Tennessee. Το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος εδώ και 2 χρόνια. Πολύ ωραία μπάντα της τελευταίας δεκαετίας, η Cage the Elephant, αδέλφια Σούλτς. Το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με τους Cage the Elephant, πραγματεύεται την επιθυμία ενός ανθρώπου να σωθεί από όλα όσα τον βαραίνουν και μας βαραίνουν πολλά τη σημερινή εποχή, παιδιά, πάρα πολλά. Ωραίοι δεν είναι, Κωστάκι, ωραίοι είναι. Ωραία είναι και κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Παλατζά. Θα ακούει τώρα Βασίλη μου, θα ακούει. Η χώρα υποφέρει από την άκρατη φοροδιαφυγή, η οποία δεν έχει θασευθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να έχει σοβαρότητα και απήχηση τίποτα. Αν δεν σοβαρευτούμε, καταλήγει στο μηνύμα του Βασίλη. Τον ευχαριστώ. Η κυρία Ευαγγελία Ρομποπούλου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί στον Sky? Πήρατε γραμμή να κάνετε αντιπολίτευση? Θα παίξετε το χαρτί Τσίπρα τώρα? Ναι, ρε Ευαγγελία, το κατάλαβες. Αυτό είναι. Θα στηρίξουμε Τσίπρα τώρα. Η Μαρία Δημοπούλου. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Κυρκυλή, για τις απόψεις σας. Μήπως γι' αυτό αποχώρησαν η κυρία Κοσιόνη, ο κύριος Χιώτης και οι υπόλοιποι? Ναι, αποχώρησαν γιατί κάνω εγώ κριτική στο Μητσοτάκι, παιδιά. Αυτό είναι. Το βρήκατε δηλαδή. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από την Νέα Σμύρνη. Έλα, εντάξει, δεν είπα πολλά για τα πολιτικά, μα δική, ορίστε. Θα παίξουν και άλλα τραγούδια και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Γεια σου Λευτέρη. Γιατί ρε Πέτρο πρέπει να δούμε μια ταινία για να τη σχολιάσουμε? Έλα μου ντε, μη τη δεις και σχολίασέ την, αρέσει Λευτέρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, φίλε μου, εννοείται. Σε αυτή τη χώρα ζούμε άλλωστε. Και τον τελικό του Μουντιάλ μην τον δεις και άσκησε κριτική μετά στο Σκαλόνι και στον προπονητή της Ισπανίας για τις επιλογές που έκαναν. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, επιστροφή σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη έβαλε στο μεταξύ εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου, χτυπώντας αμερικανικές βάσεις. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε χθες βράδυ αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, η βάση θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή. Παράλληλα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, καθώς επίσης και προβλήταν εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ, αλλά και μια Αμερικανική αεροπορική βάση στην Ανατολική Ιορδανία. Πριν από λίγο, ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χώρα σημειώνει βελτίωση σε 4 συστάσεις εναντί των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Σιτία στον Ξερόκαμπο. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Υπενθυμίζεται ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για υπόθεση κατ' εξακολούθηση εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στην περιοχή της τοπικής κοινότητας μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ψήφισαν και οι 8 βουλευτές που απαιτούνται για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εξέφρασε χθες η Ρεναδούρου στη δήλωσή της ως μοναδική υποψήφια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
15: Γιατί αργεί! Γιατί!
14: Έλα με φόρα!
15: Με φόρα!
14: Έλα με φόρα!
15: Με φόρα!
16: Καλώς ορίσατε, καλό βράδυ.
17: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
16: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct. Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
18: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
16: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
18: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως.
19: Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος Ακούκος, αγόρι μου.
18: Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί.
20: Για πάμε να εμβαθύνουμε.
18: Έχεις καταλάβει ο Τσίπρας να στην είχε στη μέρα από την αρχή?
16: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
18: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με την πέρα?
21: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
16: Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
22: Νοοτροπία, read a book.
16: Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαντ στην αυτιλία που ήταν να αρχίσω.
23: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
18: Μόνο εσύ επέλεξε να είσαι Αμερική στην Ελλάδα.
16: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου.
24: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
16: Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
25: Φουρ το φουρ.
18: Σε όλη την Ελλάδα λένε πω που μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% μουσικοποίηση. 15% μουσικοποίηση.
25: Είναι το θαύμα!
18: Κάνουμε Google search.
25: www.
18: Πόσο πήρε ο Κασελάκη σε ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχει απάντηση αυτό?
25: Κρατηθείτε!
16: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
18: Πολύ του ήρθε, θα έχουμε μετανιώσει σε φάγανε στον Πουσουφίδικο. Θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε έναν κρατή θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλακιακά.
24: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
16: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
25: Πάμε!
18: Πολύ δεξιός μας βγήκες.
25: Αποκλείεται.
16: Είμαι πολύ αριστερός.
18: Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
24: Το ρίξε. Μπαμ!
18: Εγώ, αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε.
26: Εγώ και εσύ μαζί.
16: Να ευχαριστήσω.
18: Και εγώ. Πιστεύω κάναμε μια πολιτισμένη συζήτηση.
16: Στο Επανειδήν.
26: Εγώ και εσύ.

Love, γιατί είναι πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό των YouTube. Γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα. Σας Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 παρά. Εδώ κυκλοφορώντας στους διαδρόμους του Sky χθες έπεσα πάνω στον Ηλία μας, τον Ηλία Αντεπλή. Ο κύριος Αντεπλής είναι ο διευθυντής των τεχνικών του Sky 100,3. Εκεί που τα λέγαμε με χαλαρή διάθεση πάντα, του λέω τι θα κάνεις το καλοκαίρι. Μου λέει έχω προγραμματίσει κάτι για το επόμενο καλοκαίρι. Του λέω τι έχεις προγραμματίσει. Θα πάω, μου λέει, να δω τους YouTube. Φαν και εγώ τον YouTube, τον ρωτάω, μα και η απορία στο πρόσωπό μου νομίζω ήταν έτσι πολύ εμφανής. Έχουν ανακοινώσει YouTube ότι σάζουν στην Αθήνα, μου λέει, γατάκι, θα τα μάθεις εν ευθέτω χρόνο. Και βλέπω από χθες πάρα πολλά δημοσιεύματα πράγματι πως οι YouTube ετοιμάζονται να έρθουν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2027. Θα είναι η τρίτη φορά που θα δώσουν συναυλία στη χώρα μας. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν πια, όμως τους περιμένουμε πώς και πώς να γεμίσουμε όλοι το Ολυμπιακό στάδιο και να τους αποθεώσουμε. Ο Ηλίας Αντεπλής και άλλοι, μεγαλύτεροι από μένα σε ηλικία, θυμούνται την πρώτη συναυλία που είχαν δώσει οι YouTube στη Θεσσαλονίκη και είχαν βρεθεί εκεί σε αυτή τη συναυλία. Ήταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τότε είχαν βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο, το δίσκο Pop YouTube. Από αυτόν τον δίσκο είναι και αυτό το τραγούδι που ακούτε, Staring at the Sun. Και παρότι ο μύθος λέει ότι ήταν μια εκπληκτική συναυλία, ο Ηλίας Αντεπλής μου την αποδόμησε λέγοντάς μου πως επειδή δεν είχε αυτό το αμφιθεατρικό του γηπέδου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήταν υπερυψωμένη η εξέδρα που βρισκόντουσαν οι YouTube, δεν μπορούσε σχεδόν κανείς να δει τίποτα. Φανταστείτε 50.000 κόσμος εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποθεώνει τους YouTube. Ωραία ακούγεται, μπορεί όμως να υπήρχαν και πρακτικά ζητήματα τα οποία εμείς τώρα μετά από τόσα χρόνια να μην μπορούμε να αντιληφθούμε. Με το καλό να μας έρθουν και YouTube το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι τότε βεβαίως τρέχει το συναυλιακό καλοκαίρι του 2026 και έχετε ακόμη να δείτε και να ακούσετε πολλά νομίζω και ακόμη πολλές συναυλίες από ωραία συγκροτήματα και ωραίους τραγουδιστές θα δείτε στην Αθήνα. Νομίζω είμαστε γενικότερα σε ένα καλό επίπεδο. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Θυμίζω μαζί μας ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η κυρία Τζέση Αμπντουλά επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και η Αργυρό Γεμελιάρη σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή 210-4800-170 έως και 4. Στα θέματα των τελευταίων ωρών, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει η μόνη υποψήφια για τη θέση, η Ρένα Δούρου. 8 ψήφισαν, είναι οι 8 που έχουν παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά και τις δεκάδες αποχωρήσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Η κυρία Δούρου κέρδισε τις 7 από τις 8 ψήφους και είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια διαφορά, όμως επί της ουσίας είναι η νέα αρχηγός του κόμματος. Εντάξει, νομίζω είναι το τυπικό του πράγματος ότι δεν είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ένα κόμμα όμως το οποίο οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του και μια πορεία παρά τα περί αντιθέτου που ακούτε από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, φαίνεται αδύνατο να αναστραφεί. Όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος ακολουθούσε το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και τα στελέχη, το στελεχειακό δυναμικό και προβεβλημένοι βουλευτές έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει και περισσότεροι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Οπότε το μέλλον δεν είναι απλώς δυσίωνο. Ενδεχομένως η τελευταία πράξη σε αυτό το δράμα με το άλλοτε κρατεό κόμμα της αριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ θα παιχτεί στις επερχόμενες εκλογές που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να εισέλθει στη Βουλή. Βλέπετε τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ, 1-1,5 το πολύ 2%.
Και αν θα μπορέσουν και αυτοί οι 8, κρατήστε το και αυτό, να συνεννοηθούν μέχρι τις εκλογές και να πορευτούν μαζί. Και αυτό πολύ δύσκολο. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Μπαίνετε ορκό.

0: Τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο το ανοίξαμε πριν από μερικές ημέρες. Δεν είχαμε το χρόνο όμως να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Σαλτέρη. Ο Νίκος Σαλτέρης για πολλά χρόνια άνθρωπος της δημόσιας εκπαίδευσης, σχολικός σύμβουλος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνικά σχολεία και τα στραβά τα οποία υπάρχουν και πρέπει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε. Δηλαδή, να τρέξουν γενναίες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς και τις καταστροφές σε σχολικές μονάδες. Πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, αν θέλετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο εν έτη 2026 να ηγείσαι μια σχολικής μονάδας, να είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για μια θέση καθαρά παιδαγωγική που έχει μετατραπεί με τον καιρό σε μια θέση διαρκώς διαχείρισης προβλημάτων. Πρέπει να κάνεις τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, τον ψυχολόγο. Πρωτίστως τον παιδαγωγό. Αυτή είναι η πρώτη σου δουλειά. Νίκος Σαλτέρης, για να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, να την ανοίξουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα και των διευθυντών στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, τις δυσκολίες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Από την ωραία Νάξο.
0: Στην Άξο σε πετυχαίνουμε. Στον Ενικό παρακαλώ πολύ, διότι τα έχουμε πει πολλές φορές πια. Οπότε υπάρχει μια οικειότητα μεταξύ μας και υπάρχει και οικειότητα και με το ακροατήριο το οποίο πια σε έχει γνωρίσει.
1: Χρειαζόμαστε λίγες πέτρες.
0: Πέτρες?
1: Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Κάθε πράγμα έχει τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Σωστά. Τι γίνεται με τα σχολεία μας και τις σχολικές μονάδες?
1: Ό,τι μάλλον όχι. Ό,τι γινόταν πάντα, λίγο χειρότερα συνέχεια. Και θα είναι λίγο πιο. Πάντοτε θα χειροτερεύει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν έχουμε σοβαρευτεί καθόλου τις τελευταίες δεκαετίες να δούμε, να καθίσουμε κάτω, να τα βάλουμε κόμματα, φορείς, συνδικάτα, να δούμε τι είναι πραγματικά αυτό που φταίει και να επικεντρωθούμε σε αυτό. Συζητάμε περί οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, προγράμματα, βάλε και αυτό στο σχολείο, να κάνει και εκείνο το σχολείο, να κάνει και το άλλο το σχολείο. Με λίγα λόγια, δίνουμε στο σχολείο συνέχεια λιγότερα και απαιτούμε συνέχεια περισσότερα. Και τώρα να πω ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, πάντα κάτω από τον πάτο υπάρχει και ένας άλλος πάτος. Ακούγομαι πολύ απεσιόδοξος, το ξέρω.
0: Ακούγεσαι πολύ απεσιόδοξος. Γιατί το λες αυτό? Επειδή ξέρω πως εσύ έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου και μιλάς με ανθρώπους της εκπαίδευσης ακόμη και τώρα που είσαι στη σύνταξη.
1: Εννοείται.
0: Τι σου λένε, τι προβλήματα υπάρχουν, τι νέες δυσκολίες έχουν ανακύψει?
1: Να πάρουμε το θέμα των διευθυντών των σχολείων. Έτσι. Θα ήθελα στην αρχή να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το ξέρει ο κόσμος και εσείς προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήταν παιδαγωγικά υπεύθυνοι, δηλαδή ο παιδαγωγός επικεφαλής του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου, ναι. Παραδοσιακά στο ελληνικό σχολείο. Mm-hmm. Ο κυρούλης του σχολείου ήταν. Ναι. Ήταν το πρόσωπο για όλες τις δουλειές. Mm-hmm. Δηλαδή τους διευθυντές από τότε που μπήκα στην εκπαίδευση το 1976 και μετά το 1979, θυμάμαι τους διευθυντές να τρέχουν με κατσαβίδια, να φτιάχνουν πρίζες, να κυνηγάνε τον ένα, να κυνηγάνε τον άλλο. Δεν, οι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν τη στήριξη που έπρεπε για να επικεντρωθούν στο ουσιαστικό έργο. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει γενικά και δεν επικεντρωνόμαστε ως κοινωνία, ως πολιτικοί φορείς στο ουσιαστικό έργο του σχολείου, ποιο είναι, να μαθαίνει τα παιδιά γράμματα και να τα δει παιδαγωγή. Και συζητάμε επί όλων των άλλων θεμάτων, εκτός από αυτά τα δύο που ήταν ουσιαστικά, το ίδιο συμβαίνει και με τους διευθυντές. Αντί οι άνθρωποι να επικεντρωθούν στο τι δουλειά κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο, ποιες είναι οι σχέσεις με τους γονείς, πώς διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά από την ώρα που θα σταθούν έξω από την πόρτα του σχολείου μέχρι να φύγουν, τουλάχιστον αυτός είναι ο χώρος τους, και να επιδράσουν και πώς θα δουν τα παιδιά τον κόσμο, την αντίληψη για τη ζωή κτλ. Αυτό παραδοσιακά ζητάει όλη η κοινωνία να κάνει το σχολείο. Πολλές φορές και κόντρα στην, αν θέλετε, αντίληψη για τα πράγματα που έχει η οικογένεια. Το σχολείο είναι μια συνισταμένη αντιλήψεων της κοινωνίας. Δεν μπορεί να αποδέχεται τις αντιλήψεις κάθε γονιού ή οποιοδήποτε. Τη συζητάει, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε ένα κοινό παρονομαστή. Δεν βρίσκεται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Να πάμε, Να πάμε λοιπόν στους διευθυντές. Συνέχεια προστίθεται στους ανθρώπους ύλη, γραφειοκρατική εννοώ. Το είχαμε επισημάνει όταν άρχισαμε την ιστορία με τα ψηφιακά, ότι εξαιρετικά τα ψηφιακά, αλλά μην προσθεθεί στην χαρτούρα της γραφειοκρατίας ή ψηφιακή, προσετέθη κανονικότατα. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν αυτά που θα κάνουν παλιά μια φορά, τα κάνουν δύο. Αυξάνεται συνέχεια η ύλη. Περάσαμε την κρίση, παλιά ήταν ο διευθυντής, είχε και τα οικονομικά του σχολείου, έκανε τον απολογισμό. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε το κουμάντο του για να βγει χρονιά, ενώ πριν 20-30 χρόνια. Τα μάζεψαν όλα αυτά οι Δήμοι, με μια γραφειοκρατία λογική. Καταλαβαίνετε τους λόγους οικονομικούς. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο μοντέλο που έχει κάποια χρήματα ο διευθυντής του σχολείου να κινηθεί, αλλά με τον καινούριο νόμο είναι ανεπαρκέστατα. Κάποιες προμήθειες γίνονται γενικά από τον Δήμο. Υπάρχει δηλαδή ένα μπλέξιμο. Αντί για να απλοποιούμε τα πράγματα, τα μπλέκουμε και ο λόγος είναι απλός. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διευθυντή, όπως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και στους εκπαιδευτικούς. Νομίζει η διοίκηση, ας πούμε, ότι άμα συγκεντρωθούν όλα επάνω θα γίνονται καλύτερα. Δεν γίνονται καλύτερα, γίνονται χειρότερα.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει ένα προϋπολογισμό 5.000 ευρώ, 7. Ο διευθυντής του σχολείου να κάνει το κουμάντο του, να πάρει τα πράγματα, να του ζητήσουμε το λόγο γιατί δεν τα έκανε.
0: Ναι. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να παρακαλέσει τον αντιδήμαρχο.
1: Κάποιες προμήθειες γίνονται από το Δήμο μαζικά, εντάξει, για να πετυχαίνονται καλύτερες τιμές.
0: Κάποια λεφτά, φαντάζομαι, στέλνονται από το Υπουργείο Παιδείας για κάποιες παρεμβάσεις,
1: ναι,
0: που πρέπει να γίνουν.
1: 500 ευρώ στα ολίστα μέχρι το 14 και ένα χιλιάρικο από τα 14 και πάνω να έχει για να κινείται, ας πούμε, και μετά να αποδίδει στο Δήμο κτλ. Πάντοτε πάμε να προστατεύσουμε τα πράγματα και τα κάνουμε πιο γραφειο.
0: Άρα εσύ, Νίκο, είσαι υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας, να έχει και τα εργαλεία στα χέρια του διευθυντής, να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Με την προϋπόθεση ότι η αυτονομία συνοδεύεται με ουσιαστική αξιολόγηση και απόδοση λόγου στην κοινωνία, στην κοινότητα. Δηλαδή δεν μπορεί στο τέλος του χρόνου κάθε σχολείο να μην μαζεύει τους γονείς και τέλος πάντων όποιον ενδιαφερόμενο και να λέει τι έκανε εκείνη τη χρονιά. Πώς πήγαν τα πράγματα.
0: Ο απολογισμός.
1: Δεν μπορούμε να αγνοούμε αν τα παιδιά έμαθαν αυτά που έπρεπε να μάθουν στο σχολείο. Δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται, παίρνουμε τα αποτελέσματα από την Πίσα, να γράφουμε άρθρα για το ότι η Πίσα δεν μπορεί, δεν κάνει αυτό, δεν είναι σωστό. Εδώ είναι ένα δεδομένο. Τα παιδιά συνέχεια το επίπεδο τους πέφτει στα σχολεία. Πώς θα το κάνουν.
0: Ναι. Και νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, νομίζω πως και η αξία αυτών των διαγωνισμών είναι αυτή. Δηλαδή η αξία δεν είναι να πάμε, η αξία δεν είναι να πάμε, και η σημασία δεν είναι να πάμε στην Πίζα, να είμαστε καλύτεροι, να τους καταπλήξουμε όλους με τις γνώσεις μας.
1: Είναι διαπιστωτική.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Να
0: δούμε πού βρισκόμαστε και πού βρίσκονται οι γνώσεις των παιδιών μας, στο επίπεδό τους.
1: Αυτό που λέμε μαρτυσιακά αποτελέσματα. Μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Ρωτήστε, μάλλον. Πρόσφατα υπήρχε ένα άρθρο πάλι της κυρίας Αγγελάκη, πανεπιστημιακή, που λέει ότι είναι τραγική κατάσταση στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ.
1: Το πανεπιστήμιο φτάσανε από κάτω.
0: Ναι. Έτσι. Ναι. Και γίνεται χρόνο με τον χρόνο, έλεγε, επί της ουσίας χειρότερη. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Γίνεται χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι. Και γίνεται χειρότερη, διότι δεν σοβαρευόμαστε, κύριε. Ως χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή περάσαμε αυτό που περάσαμε. Ποιο περάσαμε, δεν το έχουμε περάσει ακόμα. Τέλος πάντων, ενώ την κρίση την οικονομική, δεν βάλαμε μυαλό στο ελάχιστο. Δηλαδή, να καθίσουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δύο είναι τα προβλήματά μας. Το ένα το είπατε. Αυξάνει συνέχεια η βία, βανδαλισμοί στα σχολεία χωρίς λόγο κτλ. Που σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει στο παιδαγωγικό. Έτσι. Εντελώς το βλέπουμε. Το βλέπετε γύρω σας. Δεν είναι ανάγκη να το πω. Δηλαδή. Ούτε γεγονότα δεν έχουμε πια ανάγκη. Έχουμε η αίσθηση, η διάκτη αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι σωστή, δεν είναι λανθασμένη. Δεν είναι τύπος ότι τα παιδιά δεν διαπαιδαγωγούνται πουθενά, ούτε στα σπίτια τους, ούτε στα σχολεία. Ένα. Δεύτερο, το επίπεδο το οποίο διαπιστώνεται το μαθησιακό. Λοιπόν, γιατί δεν συζητάμε αυτά τα δύο και πώς διευκολύνονται και από ένα άλλο σύστημα οργάνωσης, από ένα άλλο σύστημα. Για τα στελέχη εκπαίδευση. Μια το κάνουμε έτσι, μια τα κάνουμε αλλιώς. Διαλύουμε θεσμούς, τους ξαναφτιάχνουμε, τους ξανακάνουμε. Δεν γίνονται έτσι οι εκπαίδευση.

0: Θα πω εγώ, έτσι ώστε τις επόμενες δεκαετίες το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Και να κλείσουμε με αυτό που θα μου πείτε, που θα μου πεις, Νίκο.
1: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταστρέψει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα ως δομές. Αν ας πούμε τώρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο σχολείο, ότι σε μαθαίνει και τα λοιπά, όλα πας να τα μάθεις στο φροντιστήριο, σε λίγο αυτό θα υποκατασταθεί
0: από το AI, βέβαια.
1: Δηλαδή πια η ανθρώπινη σχέση

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και...
4: Κόσμος 96,5.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69-425.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
20: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
21: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
22: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
23: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
26: Τηλέφωνο 26710-252. 251.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Η μόνη σας επιλογή.
29: Τονίζει ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση της ψηφοφορίας της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή πρόεδρου. 7 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κυρίας Δούρου, ενώ στην κάλπη υπήρξε και μια λευκή ψήφος. Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για υπόθεση κατά εξακολούθηση εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη Ρόδο συλλήφθη οδηγός μοτοσυκλέτας 31 ετών που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη μαζί σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Αυτός που ακούτε με την λίγο βαριά αμερικανική προφόρα είναι ο Brandon Flowers των Killers. Ετοιμάζει ένα δυναμικό comeback στη solo καριέρα του. Παρουσίασε αυτό το τραγούδι πριν από μερικές ημέρες. Έχει το τίτλο Paradise και σκοπεύει να βγάλει και καινούριο δίσκο. Θα είναι ο τρίτος του προσωπικός δίσκος, Thrasher, και θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου. Οδύσσια, για την Οδύσσια θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Διάβαζα την κριτική του στην εφημερίδα Τα Νέα. Γενικότερα η κριτική κινηματογράφου είναι οι άνθρωποι μας τις τελευταίες ημέρες. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ακούς και στα ραδιόφωνα, βλέπεις και στις τηλεοράσεις ένα κριτικό κινηματογράφου να σου αναλύει τι ακριβώς θα δούμε, αν θα πάμε σε μία από τις πολλές αίθουσες όπου προβάλλεται η ταινία του Νόλαν Οδύσσια. Μαζί μας είναι ο Γιάννης, να δώσουμε σε αυτόν ευθύς αμέσως το λόγο, διότι εμείς δεν έχουμε δει, κύριε Ζουμπουλάκη, ακόμα την ταινία. Οπότε καλό θα είναι πρώτα να τη δούμε και μετά να μιλήσουμε. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σε όλες και όλους, καλημέρα Ρέτρο. Ναι, ο καθένας θα έχει τη γνώμη του φυσικά αφού τη δει την ταινία. Απλώς οι κριτικοί κινηματογράφου λένε τη γνώμη τους πρώτη, επειδή τη βλέπουν πρώτη.
0: Σωστά.
1: Ταινία. Εγώ είμαι θετικά. Είμαι υπέρ της ταινίας. Δηλαδή, είναι μια ταινία αναμφισβήτητα που τη βρήκα πολύ κινηματογραφικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αλλιώτικη από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με τον Οδυσσέα. Μπορώ να σταθώ σε μερικά σημεία της ταινίας. Η ταινία ουσιαστικά για μένα λέει ότι στον πόλεμο δεν υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν μόνο βάρβαροι. Οι Έλληνες που παρουσιάζει είναι βάρβαροι και ο μεγαλύτερος βάρβαρος είναι κατά κάποιο τρόπο ο Οδυσσέας, γιατί είχε την ιδέα του Δουρίου Ήπου. Και αυτό, επειδή είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, από τη στιγμή που μπαίνει στη βαρβαρότητα του πολέμου αντιλαμβάνεται ότι χάνει τον εαυτό του. Και όλη η ταινία, όλη η Οδύσσια είναι μια Οδύσσια μιας προσπάθειας να ξαναβρει τον εαυτό του. Αυτό είναι ουσιαστικά η ταινία. Και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω, συμπληρώνουν μια πολύ ωραία περιπέτεια, γιατί η Οδύσσια είναι μια περιπέτεια, ενώ όλα τα περί Κύκλοπα, τα περί Κύρκης, η ενδεχόμενη ανταρσία στο πλοίο,
0: είναι μια πολύ ωραία ιστορία η Οδύσσια. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ιστορία. Ναι. Και θα έλεγα ότι είναι ιδανική ιστορία για να τη διασκευάσει κανείς και να την κάνει και ταινία στο σινεμά. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, άλλωστε, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει αρκετές φορές.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει, ναι, έχει γίνει. Αλλά το πρόβλημα με την Οδύσσια είναι ότι έχει πάρα πολλές ραψοδίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αφαίρεση ή να εστιάσει κάποιος σε μία από τις ραψοδίες. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ταινία του Ουμπέρτο Παζολίνη «Η Επιστροφή», ακριβώς επειδή εστίαζε μόνο στην επιστροφή της.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που
0: την είδα πρόσφατα, έχει κυκλοφορήσει αυτή η ταινία.
1: Δύο χρόνια πριν, ναι.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό γιατί υπάρχει ένα φόκους εκεί. Και αυτό συμβαίνει γενικότερα και στις βιογραφίες. Όταν πιάνεις μια βιογραφία ενός προσώπου από το μηδέν μέχρι το άπειρο, αναπόφευκτα θα χαθείς.
0: Ναι.
1: Αν όμως εστιάσεις σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο αυτής της βιογραφίας που βρίσκεις ενδιαφέρον, βλέπε Lincoln, ας πούμε, του Steven Spielberg, θα κάνεις κάτι πιο συμπαγές. Ο Christopher Nolan προσπάθησε να συμπυκνώσει λίγο από την τρία με όλη την Οδύσσια, φυσικά αφαιρώντας ή κάνοντας κάποιες παραλλαγές στο μύθο. Προσωπικά η παραλλαγή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης δεν με ενόχλησε καθόλου. Αντιθέτως τη βρήκα και πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα δεν είναι το μοναδικό μαύρο στοιχείο της ταινίας. Δείχνει λοιπόν ότι εκείνη την εποχή πολύ πιθανόν να υπήρχε ένας φιλετικός, μια φιλετική μίξη ακόμα και στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
0: Όντως.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν.
0: Και εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι, ρε Σιγιάννη, σου δίνει τόσα ερεθίσματα η ταινία αυτή από ό,τι καταλαβαίνω βλέποντάς την. Μπορείς να σχολιάσεις πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτά. Δηλαδή, στο αν ήταν μαύρη η γυναίκα η οποία υποδίεται την ωραία λέξη.
1: Γιατί όλοι αυτοί που έβριζαν την ταινία εκ των προτέρων.
0: Μικρό ρολάκι έχει, έτσι, μικρό ρολάκι.
1: Ναι. Και τόσο ότι έχει μικρό ρόλο. Ρε παιδί μου, είναι προσπάθησε, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τον κινηματογράφο λίγο και σαν τέχνη, προσπάθησε να μπεις και λίγο στη θέση του σκηνοθέτη. Έχει μια ιδέα στο μυαλό του.
0: Εδώ το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι περισσότεροι που κάνουν έτσι εύκολα την κριτική από ό,τι βλέπω και πήγαν και είδαν την ταινία, δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Νόλαν. Ο Νόλαν δεν δίνει τώρα εξετάσεις. Ο Νόλαν από το Μεμέντο μέχρι τη Δουνκέρνη έχει παρουσιάσει ταινίες πάρα πολύ καλές και διαφορετικές μεταξύ τους, με διαφορετικά θέματα και ιστορικά και επιστημονικής φαντασίας έχει καταπιαστεί. Έχει κάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Δεν θα μας αποδείξει τώρα ποιος είναι. Το να μην σου αρέσει η ταινία είναι άλλο θέμα, εντάξει. Αυτό είναι θέμα προσωπικού γούστου. Αλλά νομίζεις ότι ένας άσχετος πήγε και έφτιαξε μια ταινία για την Οδύσσια, νομίζω ότι είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.
1: Είναι άσχετος αυτό που αυτός το λέει. Ναι. Επίσης και κάτι ακόμα. Άκουγα λίγο την μεταφορά σου στο χρόνο σε σχέση με τον Νόλαν. Έχει ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον σε όλες τις ταινίες του αυτός ο σκηνοθέτης. Είχα και την τύχη να του μιλήσω δύο φορές για το Μεμέντο, όπου τότε κανείς δεν τον ήξερε, ήταν λίγο αμήχανο το θέμα όλο, στη Βενετία ήμουνα.
0: Πολύ πρωτότυπη ταινία αυτή, η μικρή παρένθεση. Ναι. Όποιος δεν την έχει δει, να τη δει, πραγματικά πολύ πρωτότυπη. Δηλαδή σε μαγνητίζει η ταινία. Ήταν κάτι το πολύ καινοτόμο για εκείνη την εποχή. Θυμάμαι, εμείς οι πιτσιρικάδες τρέχαμε να τη δούμε την ταινία σαν τρελή.
1: Ναι. Και η δεύτερη φορά ήταν η Δουνκέρκη. Λοιπόν, το θέμα στον Νόλαν είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος διαχειριστής σκηνοθέτης του χρόνου που έχω δει. Από όλους. Έχει έναν τρόπο και μεταφέρει το χρόνο στις ιστορίες του με ένα πολύ ιδιαίτερη, μια πολύ ιδιαίτερη ματιά. Καταρχάς όλες οι ταινίες είναι λίγο άχρονες. Επίσης μπλέκει με πολύ εύστροφο τρόπο, και αυτό φάνηκε και στο Όπενχάιμερ πολύ, όπως και στη Δουνκέρκη, μπλέκει τους χρόνους της αφήγησης. Δεν υπάρχει γραμμική αφήγηση στις περισσότερες ταινίες του Νόλαν. Ίσως η Insomnia είναι μια εξαίρεση. Και αυτό το κάνει και στην Οδύσσια. Δηλαδή έχει έναν τρόπο και σε μεταφέρει μέσα σε ένα πραγματικά δικό του κόσμο. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι. Είσαι, τη μία είσαι στο, με την Κίρκη, την άλλη είσαι στην Τρία και στον πόλεμο.
0: Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν και τον έχουν καθιερώσει. Έχεις δίκιο. Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, Γιάννη μου, από τις ερμηνείες ποια ξεχωρίζεις, ποια σε κέρδισε των ηθοποιών? Από τις ερμηνείες των ηθοποιών, ποια σε κέρδισε?
1: Ο Ντέιμον, διότι έχει ένα χαρακτηριστικό και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Ο Ντέιμον σε όλους τους ρόλους έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ τι σκέφτεται ο ήρωάς του. Και αυτό βγαίνει και στον Οδυσσέα, που είναι τέτοιος χαρακτήρας ο Οδυσσέας, και νομίζω ότι βγαίνει πολύ καλά.
0: Άρα ήταν πολύ καλή επιλογή να δώσει το ρόλο αυτό στο Ματ Ντέιμον από τον Νόλαν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, όσοι δεν έχουμε δει την ταινία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον διαβάζετε στην εφημερίδα Τα Νέα. Και ακούτε και podcast που κάνει, που είναι και πολύ ωραία και αυτά. Φεύγουμε, κύριε Σπανέ, και ακολουθεί το Euronet. Η Ευρώπη στον Sky, εννοείται, που αλλού θα είναι η Ευρώπη. Παιδιά, στον Sky είναι με την Κορίνα Γεωργίου. Εμείς τα λέμε και πάλι σε 2 ώρες από τώρα το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Γεια χαρά!
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
4: Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μιλάνο.
9: Ζάγκρεπ.
10: Τολίν.
11: Βρυξέλλες.
12: Σόφια.
13: Ρίγα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στον Sky. Είναι η εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές εξελίξεις, θα τις παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Να ξεκινήσουμε από μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά και στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ονομάζεται MEDSAF, το οποίο ενέκρινε η Κομισιόν στις 29 Απριλίου του 2026. Η χώρα μας κοινοποίησε στην Κομισιόν καθεστώς ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στο μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων, κάτι το οποίο έχουμε αντιληφθεί όλοι γύρω μας. Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους για την αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου του 2026 έως τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο.

Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Σκιών του Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει το νόημα Navigation Online Information Through Intergenerational Media Awareness. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Μιλάμε για μια διαδικτυακή πληροφορία μέσα από τη διαγενειακή παιδεία στα media. Το έργο, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, θα φέρει σε επαφή παιδιά, νέους και ηλικιωμένους κατοίκους του Αργοστολίου για να δημιουργήσουν από κοινού μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία θα εξετάζει θέματα όπως η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, η αλγοριθμική επιρροή και η συναισθηματική χειραγώγηση. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα διερευνήσουν διάφορα θέματα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση πληροφοριών, η διαδικτυακή απάτη και η τάση αποφυγής των ειδήσεων, ανταλλάσσοντας παράλληλα απόψεις μεταξύ των γενεών. Βασικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα είναι η δημιουργία ενός νέου σεναρίου που θα εμπλουτίσει το σύνολο των παραδοσιακών έργων του Θεάτρου Σκιών του νησιού, συνδέοντας τις θεματικές του έργου με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς, συνδυάζοντας την παραδοσιακή καλλιτεχνική έκφραση με τη σύγχρονη εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης. Το νόημα επιδιώκει να προωθήσει το διάλογο, την εμπιστοσύνη και βέβαια την τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση με τις διαδικτυακές πληροφορίες. Και να σας πω βέβαια ότι το έργο που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 απηχεί την ευρύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει καινοτόμες δράσεις σε επίπεδο κοινότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ολοένα εντείνονται.

0: Και τώρα θα σταθούμε στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξέδωσε δύο δέσμες δεσμευτικών μέτρων προδιαγραφών για την Google στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Ο στόχος των πρώτων μέτρων προδιαγραφών είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσης όρης στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Google, όπως το Gemini, έχοντας ισοδύναμη πρόσβαση στις λειτουργίες των συσκευών της Android. Ο στόχος των δεύτερων μέτρων προδιαγραφών είναι να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός, παρέχοντας σε τρίτες μηχανές αναζήτησης πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησης που συγκεντρώνει η Google σε μαζική κλίμακα. Τώρα θα σταθούμε στο αγαπημένο μας ευρωβαρόμετρο, το οποίο αυτή τη φορά εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μια εποχή βέβαια που τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία. Και βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία, αποκαλύπτεται σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου πως το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Επίσης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι σημαντικές για την εργασία, δηλαδή αποφέρουν πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης που αμείβονται καλά. Πάνω από τους μισούς λένε ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κανείς επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προκειμένου να αρχίσει να εργάζεται και να κερδίζει χρήματα νωρίτερα. Μιλάμε για κάτι που επίσης συνδυάζει πρακτική και θεωρητική μάθηση για να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις πρακτικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 73% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι αυτές οι δεξιότητες, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρει υψηλής ποιότητας μάθηση, η οποία παρέχεται από ικανούς εκπαιδευτικούς και υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και πολλά ακόμη που αφορούν στη συγκεκριμένη έρευνα με τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε, κύριε Λέλε, τι σημαίνει πρώτα απ' όλα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να το καταλάβουμε αυτό για να αναλύσουμε στη συνέχεια τα στοιχεία.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς και μέσα από την παρουσίαση που κάνατε σε σχέση με την έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και φυσικά μέσα από την έρευνα φανερώνονται και κάποιες αδυναμίες, οι οποίες φυσικά θα μπορέσουν να εντοπιστούν. Φυσικά η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση, όπως ορίζεται σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στη χώρα μας, έχει να κάνει ουσιαστικά με μια πρακτική εκπαίδευση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί και άμεσα στην απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επιλογές οι οποίες στη χώρα μας συνδέονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το επαγγελματικό λύκειο, με την επαγγελματική εκπαίδευση, με τα ΣΑΕΚ, τα οποία ολοένα και όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη αποκτούν μεγαλύτερη αξία και πραγματικά δίνει τη δυνατότητα ώστε να μπορέσουν, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά στην αρχή της τοποθέτησής σας, να απορροφηθούν γρηγορότερα οι νέοι και όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο πεδίο στην αγορά εργασίας.
0: Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, κύριε Λέλε, δείχνει ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πολύ ψηλό ποσοστό, το 85% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οδηγούν σε καλές προοπτικές εργασίας. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται και στην ελληνική πραγματικότητα, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα η οποία η εκπαίδευσή της στηρίζεται περισσότερο, θα λέγαμε, στη θεωρητική εκπαίδευση που σχετίζεται με το γενικό λύκειο και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στη χώρα μας, το 65% των θέσεων σχετίζονται με μεσαίων δεξιότητων. Γεγονός το οποίο τις αντικατοπτρίζει όσον αφορά την απορρόφηση σε θέσεις οι οποίες προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση. Αντίθετα, το 30% των θέσεων σχετίζονται με την ανώτερη εκπαίδευση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε γενικότερα και στη χώρα μας, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και ο χώρος και ο κόσμος ευρωπαϊκά, την ανάγκη να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε επιλογές οι οποίες πραγματικά οδηγούν σε ευκαιρίες απασχόλησης και όχι μόνο όσον αφορά την απορρόφηση, αλλά και κυρίως όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα έλεγα ότι πλέον, όπως δείχνουν και άλλες ερευνήσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τις αμοιβές σχετίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως σταθμίζονται με τις ανώτατες εκπαιδεύσεις.
0: Και αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να σταθούμε περισσότερο, γιατί έχει ενδιαφέρον πως συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση λόγω των προοπτικών απασχόλησης και των αποδοχών. Κατά τη γνώμη σας, είναι αυτό από μόνο του αρκετό ως κριτήριο ή πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες όταν ένας νέος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του?
1: Όχι. Η πραγματικότητα, αν είχε πολύ το δίκιο, είναι ότι προκειμένου να μπορέσει ένα νέο και ένα ενήλικα φυσικά που θέλει να κάνει μια στροφή στην καριέρα του, να ασχοληθεί με ένα πεδίο, είναι πολύ σημαντικό να βρει πραγματικά αυτό το οποίο του ταιριάζει, τι κλήσει και τα ενδιαφέροντά του. Όμω η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι και στη χώρα μα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια τάση και μια διάθεση στο να οδηγούμε τα παιδιά αποκλειστικά και μόνο προ την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όχι προ την επαγγελματική κατάρτιση, θεωρώντα ότι μόνο αυτή η επιλογή θα δώσει την ιδανική επαγγελματική σταδιοδρομία. Φυσικά πολλά παιδιά όμω έχουν χαρακτηριστικά ή στοιχεία στην προσωπικότητά του, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι συνδέονται περισσότερο με τα τεχνικά επαγγέλματα, mm-hmm. με τα επαγγέλματα τη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία έχει και μια πλήρη επιμόρφωση όσον αφορά τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε και στου γονεί και στα παιδιά φυσικά, όσον αφορά πραγματικά τι εξαιρετικέ προοπτικέ που προσφέρουν στην αγορά εργασία. Άρα, είναι σημαντικό προφανώ να βλέπουμε τι επιλογέ, την απορρόφηση, τα οικονομικά δεδομένα, αλλά κυρίω να δείξουν και να καταλάβουν και τα ίδια τα παιδιά ότι είναι ένα πεδίο το οποίο πραγματικά του ταιριάζει μέσα από πολλέ και διαφορετικέ διαδρομέ. Γιατί προφανώ ο χώρο ο οποίο σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την βιομηχανία, έχει να κάνει με την πληροφορική. Ένα πολύ σημαντικό πεδίο που έχει να κάνει με την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, ο τουρισμό ή η πράσινη οικονομία. Άρα βλέπουμε χώρου οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί, το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω και θα συμφωνήσουμε σε αυτό και πραγματικά δίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες στα παιδιά, στα οποία θα μπορέσει ο καθένας, ανάλογα με τα διάφορα παιδιά που ανέφερα πριν, να ταιριάξει τα δικά του θέλω και κλήσεις, προφανώς με τις επιλογές που προσφέρονται.
0: Το Ευρωβαρόμετρο, κύριε Λέλε, τονίζει πως οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες επιλέγουν με κριτήρια όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης μεν και τα ιδανικά εισοδήματα, αλλά και ένας παράγοντας είναι οι συμβουλές από την οικογένεια και οι συμβουλές από εκπαιδευτικούς ή συμβούλους. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή τη διαδικασία και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
1: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τα δικό μας ο ρόλος των συμβούλων επαγγελματικών προσανατολισμών είναι πολύ σημαντικός. Φυσικά η οικογένεια διαδραματίζει και παίζει και αυτή μια αξίως σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και ανέφερα και στην αρχή ότι συνήθως, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά θα έλεγα και γενικότερα πανευρωπαϊκά, τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μια τάση να οδηγούμε τα παιδιά μόνο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εμείς, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε στα παιδιά, πραγματικά είναι τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναδείξουμε τις επιλογές που προσφέρονται, αν θέλουμε να μιλήσουμε και μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από το διαφορετικό τρόπο μάθησης που προσφέρεται επαγγελματικό λύκειο, οι δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται με την ολοκλήρωση αυτού του τύπου σχολείου, είτε μέσα από τα δημόσια ΣΑΕΚ, τα οποία φυσικά δίνουν τη δυνατότητα και στους αποφοιτητές του γενικού και του επαγγελματικού να εισαχθούν σε ανάλογες ειδικότητες, και φυσικά και το έτος μαθείας του επαγγελματικού λυκείου, κάτι το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν, και άμεσα δίνουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας σε σχέση με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, θεωρητική κατάρτιση και πτυχίου επίπεδου 5. Γιατί αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι είναι ότι υπάρχουν βαθμίδες εκπαίδευσης και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί δεν επιλέγουν την επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτός. Ότι θεωρούν ότι φτάνοντας στο πτυχίο επίπεδου 5 δεν έχουν άλλες προοπτικές. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Γιατί μέσα από τα δακτήρες δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για το επόμενο βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά όλες τις υπόλοιπες προσφερόμενες επιλογές που προσφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι νέοι για τις προοπτικές που έχουν και τις δυνατότητες προκειμένου να επιλέξουν σωστά και αυτό που τελικά τους ταιριάζει περισσότερο και αυτό που αγαπούν περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό είναι ο πραγματικός.
1: Το θέμα της ενημέρωσης και το πραγματικό κριτήριο. Τη διάρκεια φυσικά σε όλες τις ηλικίες όσον αφορά τα νέα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι η ελλειπής ενημέρωση σε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, όπως λέμε εμείς, κυρίως στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος έχει να κάνει ως αφετηρία με την επιλογή τύπου σχολείου, γενικό ή ΕΠΑΛ, με την επιλογή επιστημονικού πεδίου ή αντίστοιχα με την επιλογή τομέα σπουδών. Γιατί το επαγγελματικό λύκειο έχει 9 τομεί σπουδών που ακολουθούν πραγματικά εξαιρετικές επιλογές μέσα από 9 τομεί σπουδών και φυσικά όλες οι επιλογές που προαναφέραμε, είτε φυσικά από το Γενικό Λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε φυσικά με τη διαφορετικότητα των διαδρομών που αναφέραμε και πριν σε σχέση με το Επαγγελματικό Λύκειο. Και βέβαια, πολύ σημαντικό το Επαγγελματικό Λύκειο, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, δείχνει ότι τραβάει και πάρα πολύ κόσμο ενηλίκων, ατόμων τα οποία βρίσκονται σε μια όρημη ηλικία, οι οποίοι μπορούν
0: για να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Να πάμε σε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι αρκετοί θεωρούν πως τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης υστερούν σε βασικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και ο ψηφιακός γραμματισμός. είναι αυτή μια δυναμία που παρατηρείτε κι εσείς στη χώρα μας και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες έχουν να κάνουν με το περισσότερο με το ότι σχετίζονται με τις τεχνικές ειδικότητες, άρα και με τις αντίστοιχες δεξιότητες. Άρα δεν έχουν μια ιδιαίτερη εξειδίκευση όσον αφορά το γλωσσικό ή μαθηματικό ή γραμματισμό. Ένα το θέμα το οποίο όμως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την γενικότερη σκέψη του χώρου της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μια και μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο ανέφερε ότι ένα σχεδόν στα πέντε παιδιά παρουσιάζουν βασικές αδυναμίες στην κατανόηση γραπτού λόγου, mm-hmm. που κατ' επέκταση ουσιαστικά οδηγεί και αδυναμία αναγνώρισης μαθηματικών πράξεων, προβλημάτων κ.ο.κ. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όντως, επειδή μιλάμε για δεξιότητες οι οποίες είναι τεχνικές, προφανώς επηρεάζουν άλλες πολύ σημαντικές όσον αφορά την εκπαίδευση, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη. Όμως, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και ένα στοιχείο το οποίο μπορεί εύκολα να ληφθεί. Και μπορεί εύκολα να ληφθεί μέσα από τη διαδικασία προγραμμάτων.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Καλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδείο.

0: να το γίνεται εύκολο.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
9: προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γευτής.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963.
5: Και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

12 to 12. 12 στα 12. Πιάζει 12, μια χαρά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, φίλοι φίλες. Το ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart αναγνωρίσιμο από την FBI. Και ο Κώστας Ζητόπουλος, όπως κάθε εβδομάδα, μαζί σας για ένα δίωρο. Και όπως καταλάβατε, καινούριο κομμάτι από Sombre, καινούριο εντός αγωγικών, καινούριο μες στην εικοσάδα. Τούτη εδώ την εβδομάδα χαιρόμαστε γι' αυτό. Όμως να και ο Bad Bunny στη συνέχεια, που σκάει μύτη με Nueva Yol στο 19. Έχουμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες και βεβαίως να δούμε αν θα παραμείνει και τούτη εδώ την εβδομάδα στα playlist όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας το κομμάτι του Bruno Mars στη θέση νούμερο 1. Just Might. Θα το μάθετε την άλλη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από την διεθνή μουσική σκηνή, μόνο εδώ κάθε εβδομάδα.

αγαπημένος Alex Warren με το πολύ ωραίο Fever Dreams στη θέση νούμερο 17, που βεβαίως ανταγωνίζεται ένα κομμάτι που είναι δύο θέσεις πιο πάνω, το Ordinary, το κλασικό από Alex Warren, που ενάμιση χρόνο περίπου μέσα στην εικοσάδα. Είναι και αυτό ένα θέμα, δηλαδή δύο τραγούδια με τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ τους χρονική, παρόλα αυτά έτσι είναι τα πράγματα με τα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών. Λίγο πριν βέβαια ακούσαμε και Edge of Desire στο 18 με Jonas Blue, έρχεται κομμάτι εκτός εικοσάδας και έρχεται και η Olivia Dean, παραμένει βασικά στο 16 με το So Easy to

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
6: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Να το λοιπόν και το Ordinary από Alex Warren. Είναι εντυπωσιακό πως κάποια κομμάτια μπορούν και αντέχουν τόσο πολύ πραγματικά στο χρόνο. Νούμερο 15. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που πίστευα θα πάει πιο ψηλά, αρκετά πιο ψηλά, παρά ούτε Afro Soul, Mike's Mind. Και πρέπει να σας πω, Mike's Mind, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα, νομίζω το έχω ξαναπεί σε διάφορα ωραία remix. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Στο νούμερο 14 και μετά Day Day, Die Die, η Shakira με Mundial και Κονόμα Τρελή από ό,τι λένε οι λογιστές της. Θα την ακούσουμε στο νούμερο 13. Αρκετά μεγάλη άνοδο, λογικό λόγω του Mundial.

Hantrix και Golden. Εντάξει, υπάρχει μια, αν θέλετε, μια άποψη, αν και είναι one hit show μόνο το συγκεκριμένο σχήμα. Εγώ νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια, για να δούμε κιόλας. Στο νούμερο 12 λοιπόν το βραβευμένο Golden, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Another Talk to You στο 11. Επίσης ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ εδώ στο International Top 20, το μόνο είναι τα διεθνές Airplay Chart που έχουμε βέβαια στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια από την AFPI. Κώστας Ιστόπουλος μαζί σας και την ερχόμενη ώρα, μείνετε συντονισμένοι, πάμε να μπούμε στη δεκάδα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και πάλι παρέα. Είναι δεύτερη ώρα, το δεύτερο μέρος από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος για άλλα 60 λεπτά στην παρεούλα σας. Κατσάι, οι κουκλάρες με τον Γκαμπριέλα παραμένουν μες στη δεκάδα. Μία θέση πιο πάνω. Χιουγκέλ, Jamaican Bam Bam. Καλοκαιρινό, αγαπημένο και τι καλοκαίρι, ζεστό, ζεστό και αυτό. Για να δούμε κιόλας. Βέβαια, μην πω μεγάλα λόγια γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε ένα τρελό καύσωνα εκεί γύρω στον Αύγουστο. Το προειδεάζω και ας μην είμαι μετεωρολόγος. Τέλος πάντων, να δούμε. Χιουγκέλ, Jamaican στο 9 και

Το κομμάτι όταν πρωτοκυκλοφόρησε ήταν outsider, αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν το συζητώ, εμένα μ' αρέσει. The Second Voice, ακούσαμε από Second Voice Let Me Be, στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά. David Guetta, η γνωστή παρέα που έχει κολλήσει εκεί. Αν το παρατηρήσετε, είναι στη θέση νούμερο 6, παιδιά, εδώ και πόσες εβδομάδες. Έτσι, ανεβοκατεβαίνει μία θεσούλα το πολύ. David Guetta, Teddy Swims με Tones and I, Gone, Gone, Gone, σε λίγο στο 6 και μετά στη μαγική πεντάδα.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ray, where the hell is my husband? Εξακολουθώ να γελάω όταν ακούω τον τίτλο του κομματιού. Λοιπόν, μ' αρέσει πάντως. Okay. Στο νούμερο 5 έχουμε μπει πια μες στην πεντάδα. Ζόρια τα πράγματα εδώ. Η Ζέινα με τον Τζανάντο στο νούμερο 4 για άλλη μια εβδομάδα στην ίδια θέση. Όπως επίσης και η Taylor Swift που εντάξει έπεσε η πριγκίπισσα. Απολύτως λογικό. Στην θέση νούμερο 3 το The Fate of Ophelia.

τραγούδι που κυκλοφορεί σε διάφορες εκτελέσεις. Στη θέση νούμερο 2 σε όλη τη χώρα, στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, από Tame Impala ακούσαμε Dracula εδώ στο International Top 20 από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος ήταν στην παρέα σας 2 ολόκληρες ώρες. Τα έχω παίξει με τη ζέστη, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι το air condition δουλεύει στο full. Δεν το έχω με την πολύ ζέστη, όσο και αν λατρεύω τον ήλιο. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι εκτός 20 και μετά, έτσι μετά, παιδιά, παραμένει βέβαια στην κορυφή ο Bruno Mars με το I Just Might. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε ένα δίωρο σχεδόν. Την άλλη εβδομάδα καλά να είμαστε. Την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να δούμε ποια είναι τα 20 τραγουδία τα οποία έχουν κατακλείσει τις 20 πρώτες θέσεις από το διεθνές ρεπερτόριο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Από τον Κωνσταντινόπουλο, φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.

0: ασχολείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electro Team Μαρκέτος.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
0: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
0: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
0: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: 6,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
4: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

맞은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχο

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Yeah.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5.

0: Γιατί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

θαυμάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marquetos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marquetos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, είναι

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96. 96.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.